0: Στίγμα. Στίγμα.
1: Why do we train so hard? So I can breathe. Why do you need to breathe?
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: are we trying so hard?
1: So I can breathe.
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσχολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με

0: Την Απομονική Ένωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
1: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
0: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
1: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Stigma Radio.
1: Why do we train so hard? So I can breathe. What do you need to breathe?
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: αστείευμα.
1: Είμαι πάνω στη γη!
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο.

ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Why are we trying so hard?
1: So I can breathe.
0: What do you need to breathe?
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Bibizou.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
0: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
4: Στιγμή.

0: Στίγμα Radio.
1: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθυλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθυλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kane Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, Πέμπτη με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Στίγμα.

0: Why do we train so hard?
1: So I can breathe.
2: What do you need to breathe? Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές της ταινίας.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Stigma Radio.
1: Pull me up. What do you see?
2: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kay Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, Πέμπτη με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Stigma Radio.

0: trying so hard.
1: So I can breathe.
2: What do you need to breathe? Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
1: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
8: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.

0: Η ζωή μας είναι μια σύμπτωση. Άμα σκεφτείς πόση πιθανότητα έχει να γεννηθείς εσύ ο Μάνος ή εγώ ο Άδωνης, τρελαίνεσαι. Είμαστε το δημιούργημα μιας εξελικτικής διαδικασίας για εκατομμυρίων ετών σε έναν πλανήτη που έτυχε να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος. Υπάρχουμε γιατί υπάρχουν οι έξω πλανήτες που σταματάνε τους κομήτες να έρθουν εδώ, γιατί υπάρχουν οι πόλεις στο βόρειο, στο νότιο πόλο της γης και έχουμε κάνει μαγνητικό πεδίο και δεν επιτρέπουν να έρθουν εκτίνες γάμα στη γη.
1: Τι λέει, ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
0: Όλα αυτά ταυτόχρονα για να γίνουν. Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα σπερματοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1 εκατομμύριο σπερματοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο Άρη και να κερδίσει. Μπορεί να το στείλει το γυαλό σου.
2: Όχι.
0: Άμα το δει πιθανό θεωρητικά στο σύμπαξι, ξέρω αυτό είναι το 0,1 είστε τρισχομεριστή.
3: Πάλι κουβά.
0: Άμα το συλλάβει αυτό, συνειδητοποιεί πόσο ευλογημένοι είμαστε που υπάρχουμε.
4: Και άμα μετά από το μισό άδειο δουλεύει ξανά και μετά ξανά και δουλεύει ξανά και βουλή.
0: Από την ανυπαρξία, εμεί υπάρχουμε, έστω για λίγο. Τι ευλογία! Πόση ευλογία πρέπει να αισθάνεσαι όπου ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τον ήλιο! Και άλλες πόσο τυχερός είμαι!
5: Εσένα πώς φαίνεται?
0: Αντί να είμαι άμορφη ήλι, υπάρχω εδώ και βλέπω αυτό το σύμπαν, το όμορφο, τον κόσμο. Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και αντικρίμα αυτό το στολίδι. Είμαστε αυτοί που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Είσαι στην Ελλάδα τώρα. Πρόσεχε. Είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω είσαι πάυτο εδώ, παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λένε στα όρια τη πτώχεια στην Ελλάδα.
6: Πρόσεχε, θα πει.
0: Και είσαι όλη μέρα λε. Πόσο δυστυχισμένο είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το ένα. Πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ. Κάτσε ρε, άλλο έτσι πειράζει το κεφάλι του και λέει δυστυχισμένο.
5: Πε συγγνώμη.
2: Παρακαλώ,
5: πες συγγνώμη.
0: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυστυχισμένο. Δεν γίνεται.
7: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
0: Πρέπει να μα κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μα αξίζει αυτή η χώρα.
8: Θα σου κάνω μήνυση και θα δει το δικά μου.
0: Ξυπνάνε η Σουηδία, έχει μέσα καταχνιά, βροχή, κρύο, κλείνει στο σπίτι του. Να είναι δυστυχισμένο. Τι άλλα κάνω, λεφτά, στάω τα λεφτά. Μα τα βράζουν.
8: Το γράφουμε αυτό έτσι.
0: Κι είσαι στην Ελλάδα εδώ και αν είσαι και είναι χαρά Θεού. Πάμε το χρόνο, παιδί μου, να σε. Ανοίγει το μπαλκόνι και το βλέπει με μίλιο να στράφτη.
7: Μπορείτε, σα παρακαλώ να σταματήσετε να τραβάτε.
6: Ευχαριστώ πολύ, γεια σα.
0: Μου αρέσει πολύ να είμαι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τις απολαμβάνω.
9: Μας υποχρέωσες.

0: είναι ατμός. Ορίστε. Εκτός από τον έρωτα.
1: Ατμός.
0: Και διαλύονται.
1: Έτσι.
0: Το χρήμα είναι ατμός και φεύγει. Η δόξα είναι ατμός και πάει. Ζεις για λίγα χρόνια τη ζωή σου και ύστερα από λίγο άμμομη ενωδώ, αλληλούια.
1: Χαρούμενο θέμα βρήκες. Έχεις κάνει τσάλτης?
0: Όχι, αλλά έχω παρακολουθήσει καμιά εκατοστή κηδείας εγώ.
1: Μπράβο. Πολύ ωραία ψυχαγωγία.

0: Καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, λένε αρκετοί. Είδα. Ναι.
1: Ξεκινήσαμε σήμερα και είδα κάποια μηνύματα. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Ρε γάβγα, αυτή είσαι 75 χρονών. Δεν υπάρχει χειρότερη βλακεία από το να πει σε κάποιον καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
0: Καλά, εντάξει, ρε Φάνη, εντάξει. Και γιατί όμως, γιατί? Γιατί άλλα μας λέει ο Άδωνης και άλλα βλέπουμε εμείς και άλλα ζούμε.
1: Είναι ψέμα. Θα πει κάποιος, είναι θέμα ευγενίας. Όχι, είσαι υποκριτής. Γιατί δεν το αισθάνεσαι. Θα μου πεις, είναι μια ευχή. Δεν είναι μια ευχή, φίλε. Όταν θέλεις να ευχηθείς κάτι, δεν το πετάς έτσι και φεύγεις. Το λες έτσι από συνήθεια. Και είναι ψεύτικο. Η ευχή είναι κάτι σημαντικό. Αν την πετάς έτσι στον καθένα, δεν είναι ευχή. Δεν μπορείς να ευχηθείς για τον κόσμο. Επήρε ένας για μια δουλειά της προάλλησης και μου λέει, Φάνη, καλησπέρα. Σε πήρα για δύο λόγους. Και λέω, τι θα θέλει, για δουλειά θα θέλει. Μου λέει πρώτα να σου ευχηθώ καλό μήνα. Ο διαλόγος. Σε αυτή τη χώρα, πόσο πιθανότητες υπάρχει να έχουμε καλό μήνα.
0: Έτσι. Πόσες πιθανότητες. Σε αυτή τη χώρα με αυτούς που κυβερνάνε. Καλημέρα, καλημέρα στην Κεφαλονιά. Τους καλούς μας φίλους, καλημέρα.
2: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι, Στάθη, που λέει και ο Φάνης.
0: Καλό μήνα, Μάκη μου. Καλό μήνα, αμήν, καλό καλοκαίρι. Δεν το βλέπω, αλλά εντάξει. Δεν το βλέπω, δεν ξέρω εκεί στο δικό σου στο αεροδρόμιο τι γίνεται. Εδώ πάντως έχουμε γίνει χοντρό ρεζιλίκι για μία ακόμη φορά. Καλημέρα, καλό μήνα, λέει ο Ντίνος, παιδιά. Η πιο πρωινή του καλημέρα πρέπει να είναι αυτή. Εδώ και καιρό. Καλή εβδομάδα με υγεία. Καλημέρα, Ντίνο μου. Ντίνος Κωστάκης, φίλες και φίλοι. Α, έτσι θέλω να σας βλέπω και να σας ακούω ανανεωμένους με τις μπαταρίες φορτισμένες, γιατί ήταν τριήμερο και το Αγίου Πνεύματος πάντα το τριήμερο. Βοηθάει, ρε παιδί μου.

0: μέχρι τις 10 θα είμαι εδώ. Μην με αφήσετε έτσι μόνο μου. Θέλω και όλες κοντά μου. Άλλωστε είμαστε η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της Δυτικής Ελλάδας. Χρόνια τώρα. Τέτοια ώρα τα πρωινά, από Δευτέρα ως Παρασκευή, τα λέμε εδώ, μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα, τον Stigma Radio, www.stigmafm.gr, www.stigmafm.gr. Μπαίνεις στο ανανεωμένο, πλήρως ανανεωμένο ιστότοπο του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Μόνο καφέ δεν σου σερβίρει. Γιατί αυτό το κάνει το φουρνάρικο. Τον καφέ σου στην καλύτερη του τον απολαμβάνεις εκεί ή από εκεί με ένα τηλεφώνημα 45670. Επικοινωνείς όμως μέσα από το site του Stigma με ποικίλους τρόπους. Με τις εφαρμογές Viber, WhatsApp, κάνοντας ένα κλικ μπορεί να στέλνεις το μήνυμά σου γραπτό ή φωνητικό, όπως ο φίλος μας ο Τιμόθεος. Καλημέρα, Τιμόθε.
1: Καλημέρα, Στάθη. Καλημέρα, Σμπαρέα. Καλό μήνα. Όλα είναι ατμός, φίλε. Όλα είναι ατμός.
0: Αυτό έπρεπε να του πούνε το Άδωνη. Αυτό έπρεπε να του πούνε. Τι, πήγε και μας ανέλησε. Πόσο τυχεροί, πόσο τυχεροί είμαστε που μέσα από εκατομμύρια σπερματοζωάρια εμείς, ο καθένας μας δηλαδή, έτσι, γιατί για όλους το ίδιο συμβαίνει. Έτσι. Είναι ο πρώτος αγώνας που κερδίσαμε, παιδιά. Ο πρώτος αγώνας που κέρδισε ο καθένας ήταν τότε. Γιατί λέει επιλέξαν εσένα. Αυτό ήταν. Δεν ήταν τυχαίο. Δεν ήρθαμε τυχαία σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό μπορεί να είναι εντάξει, παραδεκτόν μέχρι ένα σημείο. Από εκείνο που δεν ξέρουμε είναι όπως έλεγε άλλος, πότε θα πεθάνω δεν ξέρω.
2: Όλα είναι ατμός. Ορίστε. Εκτός από τον έρωτα. Ατμός. Και διαλύονται. Έτσι. Το χρήμα είναι ατμός και φεύγει. Η δόξα είναι ατμός και πάει. Ζεις για λίγα χρόνια τη ζωή σου και ύστερα από λίγο άμμομη εν οδό, αλληλούια.
0: Έτσι είναι τα πράγματα. Οπότε ό,τι ζούμε σήμερα. Και σήμερα εδώ μέχρι τις 10.

0: πιο κεφάτη παρέα εδώ μέσα από τη συχνότητα του Στίγμα 97,6.
1: Είναι στεγασμένα όλα. Δεν κάθονται οι άνθρωποι μέσα στη ζέστη, μέσα στο λιοπύρι και μέσα στη βροχή.
0: Θα έρθω μια μέρα, θέλω να έρθω μια μέρα αεροπορικός, να δω πόσο γρήγορα θα εξυπηρετηθώ στο αεροδρόμιο το δικό σας. Τάσο, καλημέρα. Καλημέρα στον Νότο. Καλημέρα. Ο Τάσος συνέχισε να μου στέλνει όλο το Σαββατοκύριακο βιντεάκια.

0: Μας έλειψες, λέει, τριήμερο πένθος είχαμε. Χωρίς τη φωνή σου, τη γλυκιά φωνή σου, μου λέει ο Τάσος. Έχεις πάθει έρωτα εσύ με τη φωνή μου, το ξέρω. Εντάξει, είμαι και ομορφάντρας. Πούτε, εντάξει. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
5: Why are we trying so hard?
6: So I can breathe.
7: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
8: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
10: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
11: 26 950 25 798.
12: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου.

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zante. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις

0: ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
1: Στίγμα. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Από την ανυπαρξία, εμείς υπάρχουμε, έστω για λίγο. Τι ευλογία! Πόση ευλογία πρέπει να αισθάνεσαι μόνο που ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τον ήλιο! Και άλλες πόσο τυχερός είμαι!
4: Εσένα πώς φαίνεται?
3: Αντί να είμαι άμορφη ήλιοι, υπάρχω εδώ και βλέπω αυτό το σύμπαν, το όμορφο, τον κόσμο! Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και αντικρίνουμε αυτό το στολίδι!
5: Πολύ παλιά. Αραμπάδες και καρούλια.

Μαζί μας και το Welcome Store για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε για το σπίτι, το τουριστικό κατάλημα και οποιοδήποτε άλλο χώρο, το γραφείο. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές, μικρές και μεγάλες, σε πολύ μεγάλη ποικιλία μοντέλων. Ανάλογα με την χωρητικότητα, ας πούμε, τα πλυντήρια, τα ψυγεία. Ανάλογα με την ισχύ, οι πιο μικρές συσκευές, στεγνοτήρες μαλλιών, ας πούμε, σκούπες ηλεκτρικές. Αλλά όλα με δόσεις. Ναι, μπορείς με 4 άτοκες δόσεις, αν πληρώσεις με πιστωτική κάρτα. Μπορείς όμως και με περισσότερες δόσεις, χαμηλότερες δόσεις, χωρίς κάρτα. Με τους φιλικούς διακανονισμούς που μόνο το Welcome Store Ζακύνθου προσφέρει στην εκλεκτή πελατεία του. Όλο το χρόνο. Στην Κεντρική Διασταύρωση στο Γαϊτάνι. Καλημέρα στην Καλαμάτα, καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη τον Λιακόπουλο. Τι έγινε εσύ Τάκη? Καλαμάτα στην επικαιρότητα τις τελευταίες ώρες. Δυστυχώς για άσχημο λόγο είχαμε το, νομίζω, η έκτη γυναικοκτονία από την αρχή του χρόνου. Έτσι κάθε μήνα και μία θα έχουμε, δεν ξέρω πως την έχουμε δει εδώ στο Ελλαδιστάν. Say your prayers. 41 ετών ο δράστης της δολοφονίας σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του, μητέρα δύο παιδιών. Και πήγε το Θρασίμι και είπε ότι αρχικά ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, ενώ μετά πέρασε στην

Μα έφερε πολλαπλά τραύματα στο σώμα και το κεφάλι. Τραγικότερη όμως διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι την ώρα του εγκλήματος μέσα στο διαμέρισμα βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 6 και 10 ετών, τα οποία κοιμόντουσαν, λέει, σε διπλανό δωμάτιο. Από μία πρώτη προσέγγιση των παιδοψυχολόγων φαίνεται να μην κατάλαβαν τι συνέβη, είτε γιατί κοιμόντουσαν είτε γιατί είχαν συνηθίσει τέτοιου είδους προστριβές ανάμεσα στους γονείς τους.

υποστήριξε κατά την κατάθεσή του το 41χρονο Θρασίμη ότι η σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, χωρίς ωστόσο να έχει αποδειχθεί ότι κάτι τέτοιο ήταν αλήθεια, σύμφωνα με τα όσα διαβάζουμε στα ειδησιογραφικά δίκτυα. Εδώ στο ίντερνετ, τα ειδησιογραφικά portals. Παράλληλα παρουσίασε τη δική του εκδοχή για τις συνθήκες του εγκλήματος, αποδίδοντας στο θύμα την ευθύνη για την άγρια δολοφονία. Ξύπνησα, λέει, και την είδα πάνω από το κεφάλι να κρατάει ένα μαχαίρι. Παλέψαμε, κατάφερα να της αρπάξω το μαχαίρι και τη σκότωσα. Εντάξει, εύκολη είναι αυτή. Μ' ακούγεται έτσι σαν ιστορία πολύ εύκολη. Σενάριο δηλαδή για να φορτώσει τον άλλον ότι και καλά ήσουν σε άμυνα. Γιατί υπάρχει, λέει, μία λεπτομέρεια η οποία φαίνεται να καταρρύπτει τους ισχυρισμούς του πως βρισκόταν σε άμυνα. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο άνδρας δεν είχε αμυντικά τραύματα και θεωρούν πολύ πιθανό μετά την πράξη να τοποθέτησε το μαχαίρι στο χέρι του θύματος για να σκηνοθετήσει τη σκηνή του εγκλήματος. Έλα, δεν το πιστεύω.

Εκεί γύρω στη μία και μισή μετά τα μεσάνυχτα έγινε το κακό. Γι' αυτό και πολύ πιθανόν τα παιδιά να κοιμόντουσαν εκείνη την ώρα και δεν πήραν χαμπάρι.

Ωραία, μας άφησε και ο Μάιος όμως. Καθώς φαίνεται, καθώς μάθαμε ότι την μάχη με το θάνατο έχασε ο ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 33 ετών, έχοντας εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο στις 23 Μαΐου. Έξω από το νοσοκομείο Χατζικώστα έγινε το τροχαίο και έκτοτε έδινε μάχη για τη ζωή του, νοσηλευόμενος στην ΜΕΘ. Δυστυχώς

άλλες ειδήσεις διαβάζω. Συνελήφθη στο Ηράκλειο μετά από καταδίωξη επιχειρηματίας για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συντρόφου του, 42χρονος. Στην Πάτρα είχαμε ένα τραγικό τροχαίο με θύματα πατέρα και γιο που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα στην οδό, στην οδό Πανεπιστημίου νομίζω λέγεται η οδό συγκεκριμένη, είναι ο δρόμος που συνδέει το Πανεπιστήμιο Πατρών και κινείται και είναι παράλληλα με την νέα εθνική οδό Πατρών Κορίνθου. Λίγο πριν προς την περιοχή του Πανεπιστημίου, δηλαδή προς το κόμβο που βγαίνει από την Εθνική για το Ρίο και για τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Και ίσως λίγο πιο μέσα, λίγο την τέταρτη έξοδο μετά την έξοδο της Εγλυκάδας, πως η τελευταία έξοδος από την περιμετρική Πάτρας, κρίμα.

0: Καλημέρα Πασοκουτζή, καλημέρα Πασοκουτζή, Κώστα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα Κώστα, καλό μήνα.
1: Να πω πριν βγούμε στον αέρα, όποιος πει καλημέρα, καλό μήνα, έχει φάει κλείσμα, ναι, από τώρα πάμε. Νίκο.
2: Καλημέρα.
1: Γεια. Αλέξανδρε.
3: Καλημέρα.
1: Γεια. Βαγγέλη.
4: Καλημέρα.
1: Γεια. Ναι, ποιος είναι?
5: Καλημέρα.
1: Γεια.
5: Ναι, είμαι Φωτεινή. Καλημέρα.
1: Γεια.
0: Καλημέρα, Ρεγκίνα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλό μήνα, καλό μήνα.

Μόλις ήρθε από την πρεσβεία. Ποια πρεσβεία? Ποια πρεσβεία? Κωστάκι, ποια πρεσβεία? Έλα ρε, δίνεις τον Ανδρουλάκη 41,3%. Τι λες ρε φίλε, τι απογείωση είναι αυτή. Για κάτσε ρε παιδί μου. Χριστιανού τρίτο κόμμα, 16,4. Τι λες ρε φίλε. Πού τα βρίσκεις αυτά?

Εντάξει, ένα λεπτό, γιατί κάτσε. Γιατί πού είναι τα άλλα κόμματα, ρε φίλε? Εδώ βλέπω, ας πούμε, το άθροισμα των τεσσάρων. Έτσι, του Αλέξης, της Μαρίας, του Κούλη και του Νικολιού. Είναι 100%. Πού είναι τα υπόλοιπα? Τι μούφα δημοσκόπηση είναι αυτή που μου στήσε? Δεν τρέψε, ρε, πρωί. Ούτε να αποφάσεις τους δεν έχει.

0: When the going gets tough, the tough get going. Αυτό το ξέρουν πολύ καλά, έτσι όσοι είναι leaders. Καλημέρα σε μια leader, φίλη μου, καλημέρα. Καλημέρα Στάθη, μου λέει καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Νίκη, καλημέρα leader.
1: Καλό μήνα.
2: Μπράβο του.
1: Καλό καλοκαίρι.
2: Ναι κυρία μου, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
2: Κουβέντα θέλει να πιάσει αυτός και δεν έχω καμία όρεξη.
1: Καλό φθινόπωρο.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
2: Καλημέρα στην κακή σου και τη μάνα σου.
1: Χαίρετε παιδες.
3: Για χαρά.
4: Λοιπόν, καλοκαιρινό καιρό θα έχουμε σήμερα. Γενικά αίθριο εδώ στην περιοχή μας. Θερμοκρασία 16 έως 31, μπορεί και 32 τοπικά. Αν είμαι ασθενής

0: Αυτό ήθελα να παίξει βέβαια. Εντάξει, το ίδιο γκρουπ είναι, αλλά ήθελα έτσι για αλλαγή. Δεν ξέρω, είχα έμπνευση. Stuck with you. Με αυτό θα πάμε στο δεύτερο break. Δεύτερη βόλτα στην αγορά. Μην ξεχνάμε, μαζί μας έχουμε και το λαδολέμονο, το υπέροχο λαδολέμονο, με τα μαγειρευτά και ψητά τα μεσημέρια. Τα κορυφαία ψητά του το έκαναν διάσημο. Τώρα έρχονται και τα μαγειρευτά για να κατακτήσει ακόμα περισσότερους ουρανίσκους. Που εντάξει, οκ. Okay. Σου λέει ρε παιδί μου, κάθε μέρα ψητό, κάθε μέρα ψητό. Το πολύ το κύριε λέει, σαν το βαριέται και ο παπάς. Ας δώσουμε στον κόσμο και μαγειρευτά. 33-409, πες τηλέφωνο, ρωτάς τι μαγειρεύεται σήμερα. Σου λένε όλο το μενού. Yes, και εσύ με καθαρό νου δίνεις την παραγγελία σου και με γρήγορο delivery έρχεται εκεί που είσαι. 33-409. Ήδη στο λαδολέμονο τώρα δουλεύουν και ετοιμάζουν αυτή τη φοβερή σος βινεγκρέτ λαδολέμονο που πέφτει πάνω στα ψητά και απογειώνει τις γεύσεις. Ποιότητα, ποσότητα, συνέπεια, φιλικότατες τιμές. Value for money είναι το λαδολέμονο. Σε λίγο πάλι μαζί, εδώ, μέχρι τις 10.
1: Στο λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Stigma Radio.
3: Είμαι πάνω στη γη!
4: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
5: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
6: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
7: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
9: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
10: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δε σπουτρώνει οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
11: Stigma Radio.
12: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
13: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
12: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
13: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
12: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
13: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
12: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
14: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
12: Ας το πάνω μας.
15: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
16: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

Danger Zone, Danger Zone. Δεν επικίνδυνη ζώνη. Α, το τραγούδι αυτό θυμήθηκα. Όχι τυχαία. Το είχαμε

Κάπως έτσι νιώθουν όσοι φτάνουν στο αεροδρόμιο Ζακύνθου και βγαίνουν από το αεροπλάνο και προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εμπειρία έτσι μιας περιπέτειας ξεκινάει από το αεροδρόμιο Ζακύνθου φέτος για αυτούς. Οι φωτογραφίες ήδη έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου. Τα χάλια, τα ρεζιλίκια μιας χώρας που θέλει να λέει ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της, ότι είναι μπροστά, λέει, και παίρνουν παραδείγματα από εμάς και τόνα και τ' άλλο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ελλαδιστάν 2.0. Ουρές για τον έλεγχο των διαβατηρίων από επιβάτες που προσγειώνονται με πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και στείνονται 3 ώρες περιμένοντας να περάσουν τον έλεγχο διαβατηρίων. Γιατί? Γιατί το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο, δεν έχει κάνει τη δουλειά όπως πρέπει. Δεν περνάνε, δεν ανεβαίνουν τα διαβατήρια γρήγορα στο σύστημα, στην πλατφόρμα ελέγχου. Και γιατί δεν είναι γρήγορο το ίντερνετ από τη μια, και γιατί δεν έχουν αρκετό προσωπικό για τη δουλειά αυτή στα αεροδρόμια της Fraport από την άλλη. Και λέω τώρα εγώ, τι είναι πιο εύκολο, πιο γρήγορο? Να βάζεις γρήγορο ίντερνετ, τουλάχιστον να κάνει, να έχεις αυτό. Να έχεις αυτό, κάτι το οποίο θα μπορούσε να το κάνει και η ίδια η Fraport. Γιατί το μαγαζί σου είναι, ρε Γερμανέ, η Fraport, το μαγαζί σου είναι. Σ' αρέσει να έχεις ουρές έξω από το μαγαζί σου να ταλαιπωρείται ο πελάτης? Αν είναι έτσι, βάλε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, μια τέντα. Τουλάχιστον να μην τρώει τον ήλιο κατά κούτελα. Βάλε και 4-5 αυτόματους πολιτές να πουλάνε αναψυκτικά και νερά, έτσι κρύα, να οικονομήσετε και από εκεί. Και 4-5 χημικές τουαλέτες στην πίστα. Να πηγαίνει ο άλλος να κάνει τα τσίσα του και τα κακάκια του στην πίστα. Γιατί στην πίστα είναι τώρα, δηλαδή όσοι περιμένουν έξω από το αεροδρόμιο, έξω από το κτίριο του αεροδρομίου. Γιατί δεν χωράνε στην αίθουσα ελέγχου των διαβατηρίων και μένουν απ' έξω, ουράς. Οι φωτογραφίες, μπείτε στο Ξυπνήστε, στο Facebook, στην δημόσια ομάδα μας. Την ομάδα της εκπομπής εδώ και δείτε χαρακτηριστικά τη φωτογραφία. Είναι μάλιστα βραδινή, ευτυχώς αυτοί τουλάχιστον δεν κάηκαν κάτω από τον ήλιο. Αλλά όπως και να το κάνουμε έτσι, ένα στέγνωμα το παθαίνεις, παιδί μου, θέλεις εγώ κάτι εκεί πέρα παγωμένο να δροσιστείς, ας πούμε. Λοιπόν, θα σας πω κι άλλα για το αεροδρόμιο. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν λειτουργεί ο κλιματισμός στο αεροδρόμιο. Αυτές τις μέρες που μιλάμε δεν λειτουργεί ο κλιματισμός και οι θερμοκρασίες δεν είναι ακόμα τόσο υψηλές, αλλά παρόλα αυτά με τον κόσμο που συσσωρεύεται μέσα στο χώρο του αεροδρομίου, να μην λειτουργεί ο κεντρικός κλιματισμός και να έχουν βάλει ανεμιστήρες. Τι ξεφτιλίκι είναι αυτό, ρε. Τι ξεφτιλίκι είναι αυτό. Και εκεί βέβαια την ευθύνη έχει η Fraport. Δεν έχει το ελληνικό δημόσιο. Η Fraport έχει νοικιάσει τις εγκαταστάσεις, αγαπητή Fraport. Φτιάξε τον κλιματισμό σου. Έτσι, δεν είναι μόνο η μπις να βάζουμε καντίνες ολούθετρη γύρω και να χρεώνουμε το πάρκινγκ. Πρέπει να υπάρχει η σωστή ατμόσφαιρα, έτσι, στο check-in, εκεί που περιμένει ο άλλος να αφήσει τη βαλίτσα του, και στα gates, έτσι, στις εξόδους. Εκεί πάλι τι καρέκλες, έτσι, σπαστές από αυτές τις εξοχής, τις καρεκλούτσες που παίρνεις και βάζεις τη βεράντα στην εξοχή. Ναι, είδαμε. Και βέβαια πάρα πολύ κόσμο να κάθεται χάμος στο πάτωμα να περιμένει για το boarding. Ξεφτιλίκι χοντρό. Και μου θέλετε και slots περισσότερα. Και μου θέλετε οι all inclusive περισσότερα αεροπλάνα να υποδέχετε το αεροδρόμιο Ζακύνθου. Πώς, τι, με ποια εξυπηρέτηση? Με ποια εξυπηρέτηση, ρωτάω. Η δε τουριστική επιτροπή, επιτροπή τουρισμού του Δήμου,
λάμπει δια της απουσίας της. Κάνα δυο συσκέψεις κάνει, κάνα δυο συνεδριάσεις έτσι για το, για τα πρακτικά που λέει. Πού είναι η τουριστική επιτροπή να πάει να πιάσει τον υπουργό και να του πει, έλα να δεις τα χάλια, κάντε κάτι για αυτό το χάλι. Βλέπει ο άλλος ότι ταλαιπωρείται. Δεν είναι μόνο στο δικό μας το αεροδρόμιο αυτό που συμβαίνει, αλλά βέβαια εμάς μας ενδιαφέρει το δικό μας το αεροδρόμιο. Δεν κοιτάμε το αεροδρόμιο της Ρόδου τώρα, ούτε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, ούτε το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Κοιτάμε το δικό μας το αεροδρόμιο. Πόσο πιθανόν είναι να μην έρθει ο άλλος από το Ηνωμένο Βασίλειο διακόπες όταν βλέπει αυτή την ταλαιπωρία και να επιλέξει να πάει, ας πούμε, στα Κανάρια νησιά, στη Ισπανία ή στην Ιταλία? Επιτροπή Τουρισμού, ακούει? Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου, ακούει? Αντιδήμαρχος Τουρισμού, ακούει? Ακούει Αντιδήμαρχος Τουρισμού, που όλα τα έχει μελετήσει, όλα τα έχουν, με όλα έχετε ασχοληθεί, βγαίνετε και λέτε ότι έχετε σχεδιασμό, όλα βρίσκονται έτσι εν εξελίξη, θα έχουμε, θα βλέπουμε πράγματα ωραία να συμβαίνουν, και μόνο ωραία πράγματα δεν βλέπουμε να συμβαίνουν.

0: Λοιπόν, δεν είναι. Δεν πάμε καθόλου καλά. Γενικότερα δεν πάμε καλά, έτσι. Ζάκυθος είναι ένα μπάχαλο γενικότερα. Από το αεροδρόμιο, το λιμάνι, παντού. Ένα μπάχαλο.
1: Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο.

Πάρε το 0, λέει ο Κώστας. Του στείλει, ας πούμε, όσο και να τους τα λέμε, όσο και να τα φωνάζουμε, δεν ακούνε. Πάρε το 0, λέει. Έτσι.

0: Γιατί Θεέ μου, γιατί να περνάμε όλο αυτό το... Γιατί να ζούμε όλο αυτό το χάλι. Γιατί να περνάμε όλη αυτή την ταλαιπωρία. Ανάπτυξη θέλατε, ε? Πάρτε την ανάπτυξη. Πάρτε την ανάπτυξη. Και οι φωνές βέβαια αγανάκτησης πληθαίνουν. Γιατί δεν είναι ένα, δεν είναι δύο. Είναι πολλά τα... Πολλές οι ασχήμιες, πολλά τα... Τα κακά σε τούτο τον τόπο. Λοιπόν, διαβάσατε έτσι, μάθατε τι γίνεται με την παραλία του Μακρύ Γυαλού. Έτσι τα μάθατε, τι κάνατε όλο το χειμώνα. Ερώτηση κάνω, ήρεμα ρωτάω έτσι εκεί. Αντιδήμαρχος Ελατίων εκεί, καλημέρα αντιδήμαρχε. Δεν ξέρατε το πρόβλημα αντιδήμαρχε όλο το χειμώνα. Με το δρόμο εκεί, τι παίζετε εκεί πέρα, κάτι παίζετε εκεί, δεν μπορεί. Ξαφνικά εν μία νυχτή αποφασίστηκε να κλείσει ολόκληρη η παραλία επειδή έχει ένα προβληματάκι στην νότια πλευρά. Κλείνει στην νότια πλευρά. Βάζεις σημαδούρες. Να μην κολυμπάει ακόμα προς τα εκεί. Να μην κάθεται στην παραλία προς τα εκεί. Πόσα μέτρα θες? 4, 5, 6, 8, 10 μέτρα παραλία την κλείνεις. Την υπόλοιπη την αφήσεις ανοιχτή. Τι δουλειά έχει τώρα η νότια πλευρά της παραλίας με όλη την παραλία που είναι κάθετα στην νότια πλευρά? Δηλαδή όλη η αμμουδιά, η αμμουδιά, η βοτσαλιά, δεν είναι αμμουδιά, βοτσαλά έχει, είναι κάθετη στο σημείο που υπάρχει το πρόβλημα και περνάει ο δρόμος από πάνω. Ή κάνω εγώ λάθος? Γιατί για την νότια πλευρά είδα, διάβαζα στις περιγράφες, η νότια πλευρά είναι η πλευρά που είναι ο βράχος, το Πρανές. Και μιλάμε τώρα για έναν δρόμο ο οποίος είναι ουσιαστικά κεντρική οδική αρτηρία, οδηγεί από τις Αλικές στον Άγιο Νικόλαο Βολιμών στο λιμάνι. Τόσο όλο το χειμώνα δεν είδε κανείς, δεν νοιάστηκε για τη συγκεκριμένη ζημιά που έχει γίνει εκεί από τις βροχές και από τα βαριά οχήματα τα οποία προφανώς διέρχονται από τη συγκεκριμένη οδό, κυρίως έτσι μπετονιέρες το χειμώνα και το καλοκαίρι υδροφόρες. Το καλοκαίρι δε πολύ περισσότερες υδροφόρες. Και έτσι βρισκόμαστε πρώτον πυλών αποκλεισμού ενός μιας ακόμη παραλίας μετά από αυτή του ναυαγίου που δικαίως και σωστά παραμένει κλειστή. Εκεί είναι άλλα τα ζητήματα. Θα τα πούμε μετά το break.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος

0: Ανέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές της ταινίας.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
2: 26 950 25 798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρι-κρι παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

σήμερα ίσα. 21 πριν από τις 10 εδώ στον Στίγμα, 96, τρίτη πρωί. Διαβάζω εδώ τις οικονομικές στήλες. Για τις ψηφιακές αγορές. Τις αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων λόγω της ακρίβειας, οι οποίες αντανακλώνται και στις online αγορές. Με σημαντική υποχώρηση να παρουσιάζουν, παρακαλώ, οι ψηφιακές παραγγελίες έτοιμου φαγητού. Τι ψηφιακές παραγγελίες, θα παίρνετε τηλέφωνο σας είπα, 33409 για το λαδολέμονο, 45670 για το φουρνάρικο. Να μην χρεώνεστε και από τις πλατφόρμες προμήθειες για την εξυπηρέτηση μέσω πλατφόρμας. Τηλεφωνάκι κανονικό, the traditional way. Old fashion man, αλλά ωραίο. Μιλάς και με τον άλλον, την άλλη στην απέναντι, στην άλλη άκρη της γραμμής. Κάνεις και λίγο socializing, γνωρίζεσαι και τα λοιπά. Λες ποιος είσαι, από πού τηλεφωνείς, γιατί εκεί θα έρθει η παραγγελία. Έτσι να σε μάθουν κιόλας, και με το τρίτο τηλεφώνημα δεν θα χρειάζεται καν να λες την παραγγελία. Θα σε ρωτάει από την άλλη άκρη της γραμμής η παραγγελιολήπτρια ή ο παραγγελιολήπτης. Εσπρεσάκι με ολίγη και λίγο πάγο, ας πούμε. Και θα λες εσύ απλά ένα ναι. Βέβαια, πω πω, θα λες τι είναι αυτή ρε. Αμέσως μάθανε πως πίνω τον καφέ μου. Σπουδαία πράγματα αυτά. Ενώ η πλατφόρμα, τι να σου πει η πλατφόρμα να μου. Ένα ψυχρό κρύο πράγμα είναι, για το οποίο σε χρεώνουν και ένα, δεν ξέρω πόσο, 3 ευρώ. Δεν ξέρω παιδιά, δεν έχω παραγγείλει ποτέ από πλατφόρμα φαγητό. Αλήθεια σας λέω. Η κόρη μου το έχει κάνει για μένα, για μας, για την οικογένεια. Εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Εμένα μου αρέσει το τηλεφώνημα. Παίρνω μια μέρα τηλέφωνο στην Πάτρα. Είμαι στην Πάτρα και παίρνω παραδοσιακά τώρα. Εγώ θυμόμουν φοιτητής που ήμουν στην Πάτρα. Είχαμε όλα τα, έτσι, τα flyers εκεί μαζί. Είχαν κάτω στις πολυκατοικίες, πιτσαρίες, σουλατζίδικα, χαμός. Σαντουιτσάδικα τα πάντα. Σαντουιτσάδικο έχεις φάει, σαντουιτς του Ρίγα στην Πάτρα. Όποιος δεν έχει φάει στην Πάτρα στου Ρίγα σάντουιτς, δεν έχεις φάει ακόμα σάντουιτς. Όλα τα άλλα είναι απλώς οδοντόκρεμες. Έλα ρε, έλα ρε αντράκο μου, δεν ξέρεις το Ρίγα τώρα. Ζαΐμι και Αγίου Ανδρέου, έλα τώρα. Είδες ο Μάκης που ξέρει και καλοτρώει. Το ξέρει το Ρίγα. Τάσο, ο Μάκης ρωτάει τι είναι αυτό λέει που κάνεις. Fish spa. Fish spa. Τι fish spa μωρέ, κλασικό pedicure είναι να πούμε. Τι fish spa τώρα, πού το βλέπεις το ψάρι εσύ. Τα είχε πει ο Πανούσης, όντως τα είχε πει ο Πανούσης, ο Τσιμάκος τα είχε πει για την ηλεκτρονική παραγγελία εδώ και χρόνια. Λοιπόν, και πάω λοιπόν μετά έτσι εγώ, ο Μπούμερ να πούμε, ο Μπούμερ. Παίρνω τηλέφωνο σε σουβλατζίδικο γνωστό, αλυσίδα σουβλατζίδικο στην Πάτρα γνωστή. Να παραγγείλω ρε παιδί μου, έτσι, να περάσω να πάω το πάρω, όχι να μου το φέρω, να πάω το πάρω. Ευνηδιάστηκαν που πήραν, που πήρα τηλέφωνο παραδοσιακά. Ναι. Πάω να πάρω την παραγγελία μου και τα λοιπά. Είναι, γεια σας, καλημέρα, είμαι εγώ αυτός που πήρε τηλέφωνο και παρήγγειλε το πιτόγυρο. Ναι. Ξέρετε λέει, δεν παίρνουμε πλέον παραγγελίες από τηλέφωνο, πολύ σπάνια. Ένιωσα λίγο περίεργα να σου πω την αλήθεια. Λέω, για κάτσε ρε φίλε, του λέω, κάτσε ρε φίλε. Γιατί να πούμε δηλαδή, γιατί μας πετάς εμάς έτσι στην άκρη τους παλιούς παραδοσιακούς. Βγάλε ρε τα τηλέφωνα σου, βγάλε να πούμε ένα flyer. Πέταξε τους πολυκατοικίες εκεί τον παραδοσιακό τρόπο. Και ο Νίκος ο Βαρδακαστάνης μου λέει και εγώ προτιμώ τον παλιό πατροπαράδοτο τρόπο παραγγελίας. Τις ηλεκτρονικές λέει παραγγελίες στις πλατφόρμες αφήσετε για τους πολύ high technology.
Καλημέρα Στάθη, καλημέρα Νικόλα. Τεχνολόγια, τεχνολόγια. Πάρε την τεχνολογία όμως τώρα. Έχει λέει πτώσεις η εστίαση σε παραγγελίες ψηφιακές. Μειώνονται αντίθετα έτσι, ενώ πιο πριν είχαν πάρει την Ανιούσα, μειώνονται και μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες. Αυτό δεν σημαίνει ότι ξαφνικά γύρισε ο άλλος και πάει, ξέρω εγώ, και παίρνει τη, έτσι, το σουβλάκι από το μαγαζί. Ένα ποσοστό μπορεί να, για ένα ποσοστό μπορεί να σημαίνει, και θα σας πω εγώ γιατί. Γιατί όταν είσαι μπροστά εκεί το μαγαζί, μπροστά από το πάσο που είναι ο τυλιχτής και σου φτιάχνει την πιτούλα ή σου βάζει τα σουβλάκια ή έτσι, είναι ο πιτσαγιόλο και σου φτιάχνει την πίτσα, είσαι εκεί και βλέπεις, θα σε προσέξει καλύτερα. Γιατί, γιατί θα έχετε γνωριστεί, θα έχετε πει δύο κουβέντες, έτσι αποκτάς μια σχέση μαζί του, μετά σε προσέχει, η παραγγελία σου είναι προσεγμένη. Έρχεται σωστή η μερίδα, καταλάβατε. Ενώ τώρα απρόσωπα μέσα από τις πλατφόρμες στο φαγητό έχει, κρατάς και μια πισινή, λες κάτσε να δούμε σήμερα τι μας έχουν βάλει. Για να δούμε σήμερα. Έρχονται κάτι παραγγελίες που είναι λίγο λειψές. Τέτοιο πράγμα βέβαια δεν παθαίνεται με το φουρνάρικο, γιατί παίρνεις τηλέφωνο 45670. Οι περισσότεροι παίρνουν τηλέφωνο 45-670. Πας στο φουρνάρικο 45-670, χτυπάει συνέχεια το τηλέφωνο. Έχουν ένα-δύο άτομα μόνο για να σηκώνει τα τηλέφωνα. Έχουν πολλούς παραδοσιακούς πελάτες στο φουρνάρικο. Δεν έχουν μόνο της νέας γενιάς του digital ordering. Η μείωση λοιπόν στην εστίαση δεν είναι ομοιόμορφη, ούτε αφορά όλες τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών. Λοιπόν, τα νοικοκυριά περιορίζουν τα έξοδα και τις ημέρες διακοπών. Από την άλλη, για παράδειγμα, διαμονή σε εξοχικό αντί για μισθωμένο κατάλημα μειώνει και τις κρατήσεις δωματίων μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Ενώ πτώσεις σημειώνουν και οι αγορές ταξιδιωτικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, αν και παραμένουν από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες του online εμπορίου. Την πρωτιά στις ψηφιακές αγορές, προς το παρόν, έχει η ένδυση υπόδηση. Παιδιά, πώς παραγγέλνετε παπούτσια online, ειλικρινά, εγώ μόνο παντόφλα μπορώ να παραγγείλω online. Παντόφλα και πάλι θέλω να τη δοκιμάσω, παιδί μου. Να βάλω το πόδι μου μέσα να δω αν είναι αναπαυτική, ανατομική, αν υδρώνει ή δεν υδρώνει η πατούσα. Πώς παραγγέλνετε παπούτσια online, παιδί. Άμα δεν το δοκιμάσετε το παπούτσι, εκτός και αν πηγαίνετε πρώτα σε φυσικό κατάστημα, το δοκιμάζετε και μετά λέτε καλά θα το σκεφτώ, και πάτε μετά online και παίρνετε το ίδιο παπούτσι που δοκιμάσατε στο φυσικό κατάστημα, παραγγέλνετε online γιατί είναι φθηνότερο. Μπορεί να είναι φθηνότερο, ξέρω εγώ, 10-15 ευρώ το ζευγάρι, συμβαίνουν και αυτά. Τα κινέζικα marketplaces, λέει, με φθηνή μόδα τύπου Shein και Temu, το τουρκικό Trendyol, αλλά και οι ευρωπαϊκές πλατφόρμες με επώνυμα ρούχα όπως η About You, έχουν καταλάβει ζωτικό χώρο εις βάρος τόσο των μικρομεσαίων φυσικών καταστημάτων όσο και των ελληνικών e-shops. Παράλληλα, τα ηλεκτρονικά καταστήματα των πολυεθνικών αλυσίδων γρήγορης μόδας, fast fashion, όπως η H&M, κερδίζουν επίσης μεγάλο κομμάτι της πίτας, με τους χαμένους να είναι άλλη μια φορά οι μικροί λιανέμποροι. Ρούχα παπούτσια λοιπόν, προς το παρόν πρώτα σε ζήτηση όσον αφορά τις ψηφιακές αγορές. Ενώ βουλιάζει εστίαση με φρένο στο delivery από πλατφόρμα.

Το delivery όμως γενικά αντέχει. Οι online παραγγελίες από πλατφόρμες εμφανίζουν πτώση. Γι' αυτό σας λέω, τηλεφωνάκι 33409 για το μεσημέρι, το βράδυ λαδολέμονο, μαγειρευτά και ψητά το μεσημέρι, μόνο ψητά τα βράδια, εκτός Κυριακής.

ο Δε Μάχης μας λέει, παιδιά, ότι παραγγέλνει μόνο 47-48 παπούτσια online. Πόσο δηλαδή, κάτσε ρε φίλε, κάτσε ένα λεπτό, κάτσε, γιατί κάθε παπούτσι έχει τη φόρμα του. Τι εννοεί 47-48? Μπορεί το 48 να στο συγκεκριμένο παπούτσι η φόρμα του να είναι τέτοια που να περισσεύει, να πούμε, να περισσεύουν δύο πόντι. Να παίζει η φτέρνα σου, να πούμε. Να μπαινοβγαίνει το παπούτσι. Όχι, όχι, ποτέ, never, never. Παπουτσάκι πρέπει να το φορέσεις, να το δέσεις, να το περπατήσεις, να το πατήσεις, εν πάση περιπτώσει, να κάνεις 3-4-5 βήματα μέσα στο μαγαζί, να καταλάβεις αν το πόδι σου έχει χημεία με το παπούτσι. Είναι θέμα χημείας. Καλημέρα, καλημέρα Κώστα Χρυσικόπουλε, καλημέρα. Η μπάρα, λέει, του ήχου δεν υπάρχει. Θέλεις να σηκώσεις το volume? Στο site δεν έχει μπάρα ο ήχος. Έχεις δίκιο, μόνο το play παίζει. Δεν έχει volume ο υπολογιστής σου. Ήρεμα ρωτάω. Παρά αυτά, ακόμα είμαστε έτσι στη φάση της αναβάθμισης. Όλο προστίθεται πραγματάκια. Έτσι να τα λέμε και αυτά.

Οι παρατηρήσεις είναι ωραίες γιατί μας διορθώνετε. Καλημέρα Κώστα Χρυσοπούπουλε, καλό μήνα. Είπαμε καλό μήνα, δεν είπαμε? Γυμναστήριο βλέπω είσαι, Μάκη, γυμναστήριο. Φοράς μπαγάζε, 48. Τι, παππού, τι πατούσα είναι αυτή, ρε. Αυτή δεν είναι πατούσα που έχεις εσύ. 48 νούμερο. Δηλαδή αν ήσουν, ξέρω εγώ, και 2 μέτρα, 2-5, ξέρω εγώ, πόσο, τι νούμερο θα φορούσες? Δεν βρίσκω, λέει, μικρότερο, γι' αυτό...

για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Λοιπόν, κυκλοφορεί ένα βιντεάκι το τελευταίο διάστημα με ένα πέρα τελειόφυτο, ο οποίος εντάξει, έχει, λέει, έδωσε τις δικές του πανελλαδικές. Εγώ θα έλεγα ότι δεν συμμερίζομαι τόσο πολύ την άποψή του. Πόσο δε μάλλον από κάποιον ο οποίος καλά καλά δεν μπορεί να πει, να συντάξει μια πρόταση, δηλαδή στην, έτσι, στην καθημερινότητά του. Όταν δεν μπορείς, ας πούμε, έτσι, να μιλήσεις σωστά τη γλώσσα σου, μην μιλάς καθόλου καλύτερα. Ας το μεγάλε.

0: Where love lives.
1: Έγραψα δικές μου πανελλήνιες, ερωτήματα δικά μου που τα απάντησα με σωστό και λάθος, για αντιστοιχείς τα πάντα όλα. Έγραψε το σύστημα που προσπάθησα τόσο καιρό εγώ και πολλοί άλλοι που ξέρω να το αλλάξουν, και προσπάθησα να το αλλάξω αλλά δεν μπορώ, δεν μπορούσα. Και στην ετέλη θα προσπαθώ να μην μ' αλλάξει το σύστημα εμένα. Αυτοκτονήσαν δύο κοπέλες. Έχουμε σαν χώρα, είμαστε πίσω. Το μέλλον μου που το βλέπω, ότι θα φύγω σε αυτή τη χώρα στάνταρ. Αυτό είναι στάνταρ, θα φύγω. Δεν υπάρχει ό,τι άλλο, θα ονειρευτώ εκεί. Στόχο δεν βάζω, είναι δουλεία. Είναι σκλαβιά για τον άνθρωπο, ο στόχος, το όραμα πρέπει να λέμε, και αυτό.
0: Έτσι, στην εντέλη. Στην εντέλη θα πάω μέχρι την πεντέλη. Τέλος. Τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι μαζί. Same time, same place, same frequency. Εδώ στον Στίγμα.

0: Μέχρι να το ξαναπούμε, να είστε χαρούμενοι. Πάρα πολύ προσεκτικοί στους επικίνδυνους δρόμους της Ζακύνθου και ευγενικοί με τους γύρω σας. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.
1: Γεια χαρά.
2: Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.
2: Γεια χαρά.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
8: Stigma Radio.
9: Why are we trying so hard?
10: So I can breathe.
9: What do you need to breathe?
11: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
12: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
13: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον ζακυνθινό αγρότη. Ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Θα μου πείτε ότι χθες είχαμε 1η Ιουνίου και χθες ξεκίνησε η εβδομάδα, αλλά χθες ραδιοφωνικά δεν τα είπαμε, γι' αυτό και σας τα λέω σήμερα. Μπήκαμε πλέον και στον Ιούνιο. Και σήμερα μαζί μέχρι τις 12, Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Ελπίζω να είχατε όλοι ένα πολύ καλό τριήμερο, να ευχαριστηθήκατε και την Κιόστρα, να κάνατε και τα μπανάκια σας και τέλος πάντων να περάσατε με τον δικό σας τρόπο, όπως επιθυμεί ο καθένας, καλά, για να είμαστε... και να είστε φρέσκοι για το ξεκίνημα άλλης μιας τυπικής καθημερινής ημέρας, εργάσιμης εννοώ. Το σίγουρο είναι ότι αν αποκτήσατε ένα ανατομικό στρώμα σαν αυτό που διαθέτει η εταιρεία Μπράτης, Elite Strom, δεν υπάρχει κανένα καλύτερο διεθνώς, θα κοιμηθήκατε ξεκούραστα, υπέροχα, ονειρεμένα. Και αν δεν το έχετε αποκτήσει, ήρθε η ώρα να το κάνετε. Φυσικά η εταιρεία Μπράτης, που είναι πάντα μαζί μας, διαθέτει και πάρα πολλά άλλα είδη για κάθε δωμάτιο του σπιτιού και για εξωτερικούς χώρους και για επιχειρήσεις. Καταπληκτικές τιμές, μεγάλες προσφορές καθημερινά. Μπράτης στο Γαϊτάνι, αλλά και στην πόλη, Φωσκόλου 19. Αγκροκέρ Κεφαλινός και σήμερα μαζί μας στα Ντουρέικα Γαϊτανίου. Ό,τι θέλουν οι αγρότες μας το βρίσκουν εκεί. Προϊόντα κορυφαία, επώνυμα, πλήρη γκάμα εξαρτημάτων και μηχανημάτων, αγροεφοδίων, καθώς και υπηρεσίες γεωπόνου. Πολύτιμο, πολύτιμη προσφορά για την σωστή καθοδήγησή τους. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την Αγκροκέρ 23 3 48. Εννοείται ότι ο καιρός είναι καλοκαιρινός, κατά γάλανος ουρανός, βέβαια δεν έχει και τόσο υψηλή θερμοκρασία, θα λέγαμε για αρχές Ιουνίου. Για παράδειγμα σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 27 βαθμούς το μεσημέρι, αλλά βέβαια έχει πάρα πολύ υγρασία. Η άνεμη είναι νότιο-δυτική, ασθενής 3 με 4 μποφόρ. Και κάπως έτσι θα κυλήσει ο καιρός και για αύριο και για την Πέμπτη και για την Παρασκευή και για το Σάββατο και για την Κυριακή. Απλά το Σαββατοκύριακο αναμένεται περαιτέρω ζέστη, αλλά μέχρι τότε θα τα λέμε. Χρόνια πολλά σήμερα στους εορτάζοντες Έρασμο, Νικηφόρο και Νικηφόρα. Σημαντικά γεγονότα κάποτε σαν σήμερα, το 1891, υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Ουαλίας, Ιρλανδίας και Σκωτίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Για πρώτη φορά το πέναλτι λοιπόν πέρασε στο ποδόσφαιρο από τη Μεγάλη Βρετανία το 1891. Ήταν 1941 όταν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθαιρείται. Την ίδια χρονιά Γερμανοί αλεξιδοτιστές εκτελούν τους άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων ως αντίπεινα για την συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Είναι τα πρώτα από μία σειρά αντιπίνων που θα γίνουν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Το 1964 ο Γιάσερ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την PLO, δηλαδή την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Το ΔΕ 1971 ο Παναθηναϊκός ήταν η πρώτη ελληνική ομάδα που συμμετείχε σε τελικό διασυλλογικού ποδοσφαίρου, ευρωπαϊκού δηλαδή. Ήταν στον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών στο Wembley, όπου αντιμετώπισε τον Άγιαξ. Έχασε βέβαια με 2-0, αλλά ήταν μια τεράστια επιτυχία. Βέβαια. Για μισό λεπτό.
1: Φεύγω από το σπίτι μου το πατρικό. Έχω στο Λονδίνο μια δουλειά. Βρήκα σε ένα σύντομο λογαριασμό.
0: Για να μην ξεχνιόμαστε.

Και βέβαια ήταν τεράστια επιτυχία, γιατί ο Παναθηναϊκός τότε και όλες οι ελληνικές ομάδες δηλαδή δεν είχαν ξένους, έτσι. Ήτανε με 11 Έλληνες παίκτες. Και βέβαια ο Άγιαξ, μια από τις κορυφαίες ομάδες εκείνη την εποχή, η κορυφαία στην Ευρώπη, για μια τριετία

Και βέβαια μία από τις μεγαλύτερες ομάδες συλλόγους όλων των εποχών στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, εκείνος ο Άγιαξ του μεγάλου Γιόχαν Κρόιφ. Ήταν 1992 όταν η Ελλάδα απέρριψε την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων άνω ή κάτω Μακεδονία. Το 1740 γεννήθηκε ο Μαρκίσιος Ντεσάντ, για να μην λέω το όνομά του, Γάλλος αριστοκράτης και συγγραφέας τολμηρών βιβλίων. Το 1904 γεννήθηκε ο Τζόνι Βαϊσμίλερ, 5 φορές Ολυμπιονίκη στην κολύμβηση. Ήταν και ηθοποιός, είχε ενσαρκώσει τον Ταρζάν και με μεγάλη επιτυχία. Το 1940 γεννήθηκε ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδος, ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος. Και το 1941 ο Τσάρλι Βότς ήταν ντράμερ των Rolling Stones. Το 1882 πέθανε ο Τζουζέπε Γκαριμπάλντι, Ιταλός επαναστάτης. Τα κατορθώματά του βοήθησαν ώστε η Ιταλία να πραγματοποιήσει την πολιτική της ένωση και να απαλλαγεί από τους Αυστριακούς. Το 1970 πέθανε ο Μπρους Μακλάρεν από τη Νέα Ζηλανδία. Σχεδιαστής αυτοκινήτων, οδηγός αγώνων ο ίδιος και μηχανικός, ήταν ο ιδρυτής της Μακλάρεν, που βέβαια διέπρεπε και διαπρέπει σε αγώνες της Φόρμουλα 1. Και τέλος το 2000 πέθανε ο Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος. Ήταν αυτός που εφήβρε την τεχνική θεραπεία της μυοπίας με λέιζερ.

Λοιπόν, πάμε στην κεντρική μας επικαιρότητα. Καταρχάς γίνεται το έλα να δεις με τις δημοσκοπήσεις. Μετά τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Χαριστιανού. Σύμφωνα με την Opinion Poll, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,5% στην εκτίμηση ψήφου. Φαίνεται ότι δεν έχει, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις το λέω έτσι, δεν έχει επηρεαστεί από την ίδρυση της Ελλάς και της Ελπίδας των δύο κομμάτων. Δεύτερος έρχεται ο Αλέξη Τσίπρας. Μιλάω πάντα για την εκτίμηση ψήφου. Είναι στο 15,5%. Στην τρίτη θέση είναι η Μαρία Χαριστιανού με 12,6%. Και το Πασόκ περνά τέταρτο με 10,5%. Στην δε καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ποιος είναι ο πλέον κατάλληλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29%, με σημαντική διαφορά από τον Αλέξη Τσίπρα που είναι στο 13,2%. Αυτά από την Opinion Poll.

Ενώ στο ερώτημα ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει τις εκλογές, δηλαδή στην παράσταση νίκης, η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ποσοστό 54,3%.

Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όχι μόνο δεν διαφαίνεται ειρήνη και να τελειώσει αυτή η ιστορία, αλλά το αντίθετο. Ουσιαστικά έχουμε αναζωπήρωση εκεί. Συνεχίστηκαν και χθες οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ, ενώ διαβεβαίωνε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα έχουμε πάυση πυρός. Καλά, εντάξει. Ο οποίος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό. Δεν το βλέπω κάτι τέτοιο να συμβαίνει. Το Ιράν απείλησε και πάλι ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα. Κατηγορεί το Ισραήλ ότι υπερεύει τις κόκκινες γραμμές του. Εν ολίγης, υποτίθεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να επέλθει ειρήνη, αλλά κλιμακώνει τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο, κάτι το οποίο δεν αρέσει στο Ιράν.

Τώρα υπάρχουν και πληροφορίες ότι έχουν διαταραχθεί και οι σχέσεις ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Νετανιάχου. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Σε διαβούλευση έχουμε το νομοσχέδιο του κυρίου Πιερακάκη. Ένα νέο νομοσχέδιο από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο προβλέπει περισσότερους δικαιούχους επιστροφής ενοικίου, με έμφαση σε ευάλωτα νοικοκυριά και οικογένειες με παιδιά, καθώς και σε ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες. Περιλαμβάνει νέα ρύθμιση οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού, δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής έως 72 μηνιαίες δόσεις για οφειλές προς εφορία, εύκα κτλ. Διασφαλίζονται αυτόματες αναπροσαρμογές συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων που παραμένουν σε παλαιό ασφαλιστικό καθεστώς και ρυθμίζονται μισθολογικά ζητήματα δικαστικών λειτουργών, ενώ θεσπίζεται και αυστηρότερο πλαίσιο για τα τυχερά παιχνίδια. Θα ασχοληθούμε τις επόμενες ημέρες με το τι περιλαμβάνει τα πιο σημαντικά, έτσι, το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο επαναλαμβάνω είναι σε δημόσια διαβούλευση.

Και βέβαια η Νέα Δημοκρατία καταθέτει στη Βουλή τις δικές της προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, για προανακριτικές επιτροπές, για εκλογή ανωτάτων δικαστών, για δημοσιονομικό κόφτη και πάρα πολλά άλλα. Μια πρόταση δηλαδή που ουσιαστικά περιλαμβάνει 30 άρθρα. Και μεταξύ αυτών και για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και για την αναθεώρηση περί μονιμότητας στο δημόσιο. Συνταγματική κατοχήρωση κανόνων για τεχνητή νοημοσύνη, κλιματική κρίση, δημοσιονομική σταθερότητα και πολλά άλλα. Τώρα που μιλάμε για να περάσουμε και στα τοπικά μας, έχουμε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ.

0: Ενημέρωση για τη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρουσίαση προγράμματος παραγγελίας ύδατος. Έγκριση επιβολής προστήμων για λάθροϊδροληψίες. Έγκριση επαναπροσδιορισμού αναδρομικών χρεώσεων αποχέτευσης. Αιτήσεις βέβαια πολιτών. Για να πάρουμε μια γεύση από τη συνεδρίαση που είναι τώρα σε εξέλιξη.
1: Έχω ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, γιατί θα πρέπει αυτός για να μας στείλει σήμερα να έχει την απόφαση. Σας ενημερώνω κιόλας για να πάρουμε και, επειδή είναι κοντά στα 4.500 χιλιάρικα, να έχουμε και την απόφαση του Συμβουλίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεκινάμε.
2: Πότε αλλάξαμε αυτή, πότε πει.
3: Πέρυσι.
1: Δύο χρόνια. Όχι. Δύο χρόνια.
2: Πού είναι αυτές.
1: Είναι δύο χρόνια.
2: Και στα δύο χρόνια κάηκε. Μήπως θα έπρεπε να πάρουμε μια καλύτερη από αυτή.
1: Έχει να κάνει με την ποιότητα του νερού μας, γιατί όπως τις βγάζουμε από μέσα, αυτό είναι ξεπιδωθικές. Είναι οξυδωμένες και γι' αυτό τώρα τελευταία έχουμε προχωρήσει στην προμήθεια ανοξείδωτων των αδειλειών, οι οποίες είναι και ακόμα ακριβές.
2: Ανοξείδωτοι που παίρνουμε τώρα.
0: Να. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΙΑΣ.
3: Ομόφωνα. Κυρία Χτύπη.
0: Θα πούμε πολλά περισσότερα για την συνεδρίαση αυτή βεβαίως αύριο, έτσι, αύριο. Εδώ τώρα στα τοπικά μας θα ασχοληθούμε στην πορεία της εκπομπής και για τις εξελίξεις με το μακρύ γυαλό. Έχουμε και το φέκι για το ναυάγιο. Στο μεταξύ, το Σάββατο είχαμε νέο ατύχημα, θαλάσσιο, στη θαλάσσια περιοχή του Κερίου. Δύο αλλοδαπές τουρίστριες από την Αγγλία τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια περιηγητικού περιήγησης, τέλος πάντων, θαλάσσιας με εκμισθούμενη λέμβο. Όταν σύμφωνα με τα όσα έχουν καταθέσει όσοι είδαν το συμβάν, των επιβενόντων δηλαδή, διερχόμενο σκάφος κινούντο με αυξημένη ταχύτητα και προκάλεσε έντονο κυματισμό, με αποτέλεσμα οι δύο αυτές γυναίκες από την Αγγλία να τραυματιστούν μέσα στο σκάφος. Μεταφέρθηκαν σε κάποια ιδιωτική κλινική. Ενώ το λιμεναρχείο προχώρησε στη σύλληψη του κυβερνήτη και του ιδιοκτήτη της Λέμβου και διενεργείται και προανάκριση για το όλο περιστατικό. Ελαφρύ τραυματισμό έχουν οι δύο γυναίκες, έτσι μην φανταστεί κανείς κάτι το σοβαρό. Πάντα στην παρέα μας είναι η Levante Ferries. Από σήμερα πλέον εκτελούνται 5 δρομολόγια από και προς τη Ζάκυνθο. Οι ώρες των δρομολογίων είναι στο site levanteferries.com. Να τις πω, από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη είναι 5.30 το πρωί, 8 το πρωί, 10.30, 3 και 4 το μεσημέρι, 7.30 το απόγευμα. Από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο 8 παρατέταρτο πρωί, 10.30, 1 το μεσημέρι, 5 και 4 απόγευμα, 9.30 το βράδυ. Μέσω του site μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριό σας εύκολα, γρήγορα και απλά. Ακούτε Στίγμα και μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά stigmafm.gr, είτε τώρα είτε αργότερα, on demand που λέμε και στο χωριό μου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τρεις διαφορετικούς τρόπους, μέσω Viber ή WhatsApp, επισκεπτόμενοι το site stigmafm.gr ή στέλνοντας το μήνυμά σας σε email studio@stigmafm.gr. Θα περάσουμε στο πρώτο μας διάλειμμα.

0: και επιστρέφουμε.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
3: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της.

0: ιδιώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kane Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, Πέμπτη με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
4: 26 950 25 798.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
6: Στίγμα. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
0: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

Είστε συντονισμένοι στον Στίγμα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ραδιοφωνικά το λέω. Καλό μήνα σε όλους. Γιατί χθες δεν τα είπαμε τόσο απλά. Μέχρι τις 12 μαζί, Γρήγορης Μπάστας. Εδώ στην παρέα, στην οποία εσείς μπορείτε να μετέχετε, να μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, και το κάνετε είτε μέσω Viber είτε μέσω WhatsApp, μέσω της σελίδας stigmafm.gr, είτε μέσω email, στέλνοντας εκεί ό,τι θέλετε, studio papaki stigmafm.gr. Η Αγροκέρια Φαλινός που είναι στα Ντουρέικα Γαϊτανίου συνεργάζεται και με το Ινστιτούτο Γεωργικών Αναλύσεων Envirolabs. Αυτό ακριβώς κάνει που σας είπα. Αναλύσει ψηλών προδιαγραφών σε καλλιέργεια, σε καρπό, σε ελαιόλαδο, με πάρα πολύ χρήσιμα αποτελέσματα για τους αγρότες μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αγροκέρ στο 23348. Από σήμερα έχουν γίνει 5 τα δρομολόγια της Levante Ferries. Είναι αναρτημένες οι ώρες στο site levanteferries.com. Εκεί μπορείτε να μπείτε να αγοράσετε το εισιτήριό σας με μια εύκολη και γρήγορη διαδικασία, για να μην ταλαιπωρηθείτε καθόλου.

βέβαια. Η εταιρεία Μπράτης έχει και ήδη για εξωτερικούς χώρους υφάσματα ανεξίτηλα και αδιάβροχα, συστήματα σκίασης, τεχνητών γκαζών τελευταίας γενιάς. Τα περίφημα λευκά είδη Νεφ Νεφ και Γκίλα Ρος θα τα βρείτε στην πόλη, στο κατάστημα Μπράτης ενώ, Φωσκόλου 19.

0: Έχουμε συνεδρίαση της ΔΕΙΑΣ Εξέλιξη. Να πάρουμε και πάλι μια μικρή γεύση πριν περάσουμε στα δικά μας θέματα.
1: Ωραία. Να συζητήσουμε γιατί λοιπόν για τη δεύτερη.
2: Πριν λάβετε απόφαση.
1: Να συζητήσουμε λοιπόν για τη δεύτερη περίπτωση που είναι αναφορικά με την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων από την σέλιδας μονοπρόσωπη ΑΕ.
2: Λοιπόν, είναι μια πανομοιότυπη περίπου υπόθεση. Με διαφορετικά χαρακτηριστικά όμως.
0: Τώρα μιλάω ο νομικός σύμβουλος της επιχειρήσεως, ο κύριος.
2: Μια περί διακοπής αποχετεύσεως.
0: Ο κύριος Νίκος Πέτας.
2: Και προς την επιχείρηση ξενοδοχείας ακίνθους Έλληνας μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η επιχείρηση της οποίας η διακοπή αποχέτευσης απειλείται, ακολούθησε μια άλλη δικονομική οδό και υπέβαλε αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων για την αποτροπή της αποκοπής από το δίκτυο αποχέτευσης και ζητώντας προσωρινή διαταγή. Αυτό έγινε πάρα πολύ σύντομα. Συζητήθηκε η υπόθεση προσωρινής διαταγής και χωρίς μέχρι τώρα η συγκεκριμένη επιχείρηση να αμφισβητεί τη βασιμότητα της οφειλής σε κάποιο δικαστήριο, που να ξέρουμε τουλάχιστον, και ήδη υπάρχει.
0: Λοιπόν, θα συνδεθούμε και αργότερα με, με το πνευματικό κέντρο που συνεδριάζει το ΔΣ της ΔΕΙΑΣ. Πάμε τώρα στο θέμα που θα μας απασχολήσει, δηλαδή το κλείσιμο της παραλίας του Μακρύ Γυαλού, το οποίο έχει προκαλέσει πολύ έντονες αντιδράσεις. Η παράταξη Δύναμη Ελπίδας με ανακοίνωσή της εξαπέλυσε σφοδρότατη, θα έλεγα, επίθεση κατά της Δημοτικής Αρχής. Κάνει λόγο για αδράνεια, για ανεπάρκεια, για πλήρη αδιαφορία απέναντι σε ένα ζήτημα το οποίο, όπως υποστηρίζει, ήταν γνωστό εδώ και περίπου έναν χρόνο. Αναφέρει ότι υπήρχε έγκαιρη ενημέρωση από την αστυνομική διεύθυνση για την λήψη μέτρων, για την ανάγκη λήψης μέτρων στην περιοχή, αλλά δεν υπήρξε ουσιαστική πανέβαση από τον Δήμο. Κάνει λόγο για σοβαρές επιπτώσεις για την τοπική κοινωνία και τον τουρισμό και ζητά απαντήσεις, αποδίδοντας ξεκάθαρες ευθύνες. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το μέλος του συνδυασμού και δημοτικό σύμβουλο, βέβαια, τον κύριο Κώστα Πέτα. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, κύριε Πέτα.
3: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλημέρα, κύριε Μπάστα, σε εσάς και όλους τους ακροάτες και τους ακροατές μας, όλους τους ακινδυνούς, τους εργαζόμενους, επιχειρηματίες και όσοι μοχθούν αυτή τη δύσκολη περίοδο.
0: Λοιπόν, ποια είναι κατά τη γνώμη σας, ποιες είναι μάλλον κατά τη γνώμη σας οι μεγάλες ευθύνες της Δημοτικής Αρχής για την κατάσταση στο Μακρύ Γυαλό? Γιατί εδώ αναφέρεται ότι εδώ ουσιαστικά μάλλον ζητάτε παραιτήσεις για το ζήτημα.
3: Κύριε Μπάστα, η περίπτωση Μακρύ Γυαλού δεν είναι μόνο η περίπτωση Μακρύ Γυαλού. Είναι ένας τρόπος που πλέον έχουμε δει να σταχυολογείται τα τρία τελευταία χρόνια, του τρόπου όπου αντιμετωπίζει η παρούσα Δημοτική Αρχή τα σημαντικά προβλήματα που υπάρχουν στον τόπο μας. Τώρα και στο Μακρύ Γυαλό, ενώ έχει το απαραίτητο χρονικό διάστημα να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, σε περιοχές όπως την Μπόχαλη, πάλι έχουμε θέματα εκεί πέρα πάρα πολύ σημαντικά, στο Ναυάγιο, στην περιοχή του Μαραθία, σε παραλίες, ό,τι δεν μπορεί να κάνει ή κολυσιεργεί ή δεν δίνει τη δέουσα σημασία, όταν φτάνουμε στο διατάφτα, το κλείνουμε. Ό,τι δεν κάνει, το κλείνουμε. Το ίδιο γίνει και με τις παιδικές χαρές. Δεν μπορούμε να συντηρήσουμε τις παιδικές χαρές, τις κλείνουμε τις παιδικές χαρές. Ναι. Αυτό που βλέπουμε είναι να συρρυκνώνονται οι ελάχιστοι ελεύθεροι χώροι που υπάρχουν για τους ακινδυνούς, διότι ο Μακρύς Γυαλός, όπως και άλλες παραλίες, όσες εναπομένουν πλέον, είναι ελάχιστες αυτές τις παραλίες όπου είναι ελεύθερες πλέον για όλους τους συμπολίτες μας, επιτοπλίστων τους ακινθινούς, τους εργαζόμενους, τις εργαζόμενες και βέβαια τις πολυπόθητους επισκέπτες. Και βλέπουμε και μια τέτοια πολύ σημαντική παραλία, διότι αν σκεφτεί κανείς τα απόκριμνα του εδάφους και τα δύσβατα σημεία, ναι, όπου υπάρχουν σε τόσες παραλίες στη Ζάκυνθο, mm-hmm, με το ίδιο σκεπτικό θα πρέπει να κλείσουν οι μισές παραλίες του νησιού μας. Ή με το ίδιο σκεπτικό θα πρέπει να κλείσει όλες οι παραλίες της Σαντορίνης, της Μυκόνου και άλλων τουριστικών περιοχών. Ναι. Θεωρούμε ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχει ευθύνη τόσο η πάσα δημοτική αρχή, όσο βέβαια και η κεντρική κυβέρνηση, που τουριστικοί προορισμοί όπως και η Ζάκυνθος, όπου συμβάλλει τα μέγιστα στην εθνική οικονομία, δυστυχώς έχουν καταληφθεί σε αυτήν την πολύ δύσκολη κατάσταση, με μια δημοτική αρχή η οποία δυστυχώς δεν βάζει τα θέματα επιτάπητος, δεν πιέζει στα Υπουργεία παρά τις συναντήσεις που κάνει, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ναι μεν κάνουν συναντήσεις, αλλά σε αυτές τις συναντήσεις θα πρέπει να τίθονται τα θέματα και θα πρέπει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, όλες οι παρατάξεις να είναι στα Υπουργεία και να πιέζουν για λύσεις και όχι απλά να υπάρχει ας πούμε κάποια μικροπολιτική διαχείριση, αλλά και βέβαια δημόσιες σχέσεις που πιστεύουμε ότι με τον τρόπο όπου η παρούσα δημοτική αρχή αντιμετώπισε τα πράγματα, κάνει απλά δημόσιες σχέσεις και δεν δίνει λύσεις στα πολύ σημαντικά προβλήματα του τόπου μας.
0: Άρα θεωρείτε λοιπόν ότι αν είχε κινηθεί εγκαίρως, δεν θα είχε κλείσει το κομμάτι εκείνο της παραλίας. Εντάξει. Αλλά τι γνωρίζετε εσείς, τι ακριβώς είχε επισημάνει η αστυνομία, γιατί το αναφέρετε, το αναφέρετε στην ανακοίνωση προς τον Δήμο πριν από ένα χρόνο και δεν έγινε?
3: Ότι έπρεπε να γίνουν παρεμβάσεις για την διασφάλιση των κατολισθήσεων ή των κατατόπους κατολισθήσεων ή που υπάρχουν σε συγκεκριμένη περιοχή, περισσότερο στο άκρο ας πούμε της παραλίας,
0: ναι.
3: Αλλά παρόμοια προβλήματα υπάρχουν σε πάρα πολλές παραλίες στη Ζάκυνθο, όπου ναι με αυτή τη φορά πήγε η αστυνομία και τους έδωσε περίπου ένα χρόνο, 1,5 χρόνο είχαν περιθώριο η παρόμοια δημοτική αρχή να κάνει ενέργειες. Δυστυχώς καμία ενέργεια δεν έχει γίνει προς αυτή την κατεύθυνση και η μόνη ενέργεια που έγινε αυτή τη στιγμή, αφού έφτασε ο κόμπος στο χτένι, την κλείνουμε την παραλία και ξέρουμε πώς λειτουργούν αυτά. Να κλείσει η παραλία, θα πρέπει να γίνουν πάλι μελέτες μελετών, να δαπανηθούν εκατομμύρια εκατομμυρίων που δεν ξέρουμε πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά, μέχρι κάποια στιγμή, μετά από κάποια χρόνια, να ανοίξει η παραλία. Όπως έχουμε δει να γίνεται στο Ναυάγιο, μελέτες μελετών που πληρώνονται και δυστυχώς τίποτα δεν βλέπουμε να υλοποιείται επί της ουσίας, ούτως ώστε να ανοίξουν οι παραλίες, διότι δεν είναι μόνο αξιοθέατα, είναι η άειλη κληρονομιά του τόπου μας, είναι περιοχές όπου οι Ζακυνθινοί, οι ντόπιοι κάτοικοι των περιοχών έχουν μάθει να πηγαίνουν να κάνουν τα μπάνια τους, τα πρωινά τους, τα απογευματινά τους μπάνια, που αυτή τη στιγμή δυστυχώς αυτή η δυνατότητα αποκόπτεται επί το πλείστον από τους ντόπιους πληθυσμούς αλλά και από όλους τους Ζακυνθινούς που θέλουμε να πάμε σε αυτές τις παραλίες και να περάσουμε ξύμια στον χρόνο μας.
0: Ναι.
3: Δυστυχώς βλέπουμε παραλίες από τη μία να καταπατώνται ή να γίνονται επιχειρήσεις έτσι, και να αποκόπτεται πάλι αυτή η διασύνδεση των ντόπιων πληθυσμών που πηγαίνουν στις παραλίες, γιατί βλέπουν να δημιουργούνται επιχειρήσεις και απ' την άλλη οι ελάχιστες παραλίες που πλέον απομένουν να είναι ελεύθερες για όλους τους Ζακυνθινούς, για λόγους επικινδυνότητας, για λόγους ασφάλειας, να κλείνουν. Χωρίς βέβαια να έχουν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τις αρχές, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Γιατί εδώ χρειάζεται αντιμετώπιση προβλημάτων, να προνοεί η εκάστοτε αρχή και όχι απλά να φτάνουμε στο διατάφτα.
0: Άρα κύριε Πέτα, επαναλαμβάνω, τι θα μπορούσε να έχει γίνει επί του πρακτέου στην παραλία εκεί για να...
3: Τι θα μπορούσε να γίνει δεν θα το πούμε εμείς. Εγώ στο επάγγελμά μου είμαι λογιστής, είμαι ρωτός που με έχουν στηρίξει εκατοντάδες συμπολίτες μου όπως και το συνδυασμό μας. Εμείς έχουμε εκείνη την ευθύνη να δώσουμε τις κατευθύνσεις στις υπηρεσίες, στα Υπουργεία, να πιέσουμε ούτως ώστε να μπορεί. Υπάρχουν σύγχρονοι μεθόδοι. Έχουμε δει τι γίνεται σε άλλους τόπους, που υπάρχουν δίχτυα ειδικά. Δεν είμαστε όμως εμείς οι τεχνικοί για να πούμε τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Υπάρχουν τρόποι που μπορούν να αξιοποιηθούν. Τρόποι οποίοι θα μπορούσαν να γίνουν και στην Πόχαλη, στο Κάστρο, όπου και εκεί αυτή τη στιγμή υπάρχουν επικινδυνότητα. Είδαμε δρόμοι διαφυγή στην περιοχή της Μπόχαλης να έχουν κλείσει, δρόμοι διαφυγή στην περιοχή του Κερίου, στη περιοχή του Μαραθία, να έχουν κλείσει και πάλι παραλίες. Μιλάμε για πολύ σημαντικά θέματα που δεν αφορούν πλέον μόνο τη δυνατότητα για μας να κάνουμε μπάνιο, αλλά βέβαια την υγεία, την διέξοδο, θέματα πολιτικής προστασίας όπου αφορούν όλους μας και τους επισκέπτες.
0: Πάντως για το Ναυάγιο, επειδή το αναφέρατε, έχουμε το νέο ΦΕΚ, το οποίο ουσιαστικά, για τη λειτουργία δηλαδή, το οποίο ουσιαστικά για το φετινό καλοκαίρι δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με το προηγούμενο. Δηλαδή διατηρεί το ήδη υφιστάμενο καθεστώς περιορισμών κτλ. Προστασία.
3: Ναι, γι' αυτό και εγώ το τόνισα ότι επί της ουσίας οι μελέτες και αυτές οι οποίες είχαν συζητηθεί εδώ και κάποια χρόνια και είχαν ψηφιστεί από το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν έχει προχωρήσει κάτι. Παραμένει η παραλία κλειστή. Υπάρχει άλλο φεκ για την πάνω μεριά να πηγαίνουν κάποιοι να βλέπουν.
0: Ναι.
3: Δηλαδή άλλη επικινδυνότητα για πάνω που είδαμε τι ασφάλεια και τι φύλαξη και τι ας πούμε, υπάρχει στην πάνω πλευρά που βλέπουμε πόσα ατυχήματα γίνονται κάθε χρόνο και πόσα ατυχήματα έχουν γίνει στην κάτω πλευρά που εκεί έχει αποκοπεί εντελώς η δυνατότητα των επισκεπτών ναι. αλλά και των συμπολιτών μας να μπορούν να πάνε και στην παραλία.
0: Άρα λοιπόν θεωρείτε, καλά, επιρρύπτεται ευθύνη στη Δημοτική Αρχή ότι δεν έχει κάνει ενέργειες τέλος πάντων, ενώ θα μπορούσε
3: εμείς
0: εδώ και
3: ένα
0: χρόνο.
3: Βλέπουμε ένα μοτίβο απραξίας για πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν τη ζεκινθήνη κοινωνία.
0: Μάλιστα.
3: Και αυτό το μοτίβο έχει σαν αποτέλεσμα πλέον να αποκόπτει ή να απαγορεύει από τους ζεκινθηνούς να πάνε να κάνουν τα πολυπόθητα μπάνια τους χωρίς να πληρώσουν κάποιο αντίτιμο σε κάποια παραλία.
0: Ναι.
3: Και αυτή η απραξία που βλέπουμε, η έλλειψη δυναμικότητας εκεί που πρέπει, δηλαδή στα υπουργεία, στις υπηρεσίες, ούτως ώστε να πιέζουν και να γίνονται άμεσα αυτά τα έργα και όχι απλά να μπαίνουν στην γραφειοκρατία, έτσι τα γρανάρια της γραφειοκρατίας, mm-hmm. με αποτέλεσμα να βλέπουμε τώρα να κλείνουν. Και ένας Θεός ξέρει πότε θα ξανανοίξει αυτή η παραλία για τους ζεκινθηνούς. Πότε θα γίνουν αυτά τα έργα, ούτως ώστε να ξανανοίξει πάλι η παραλία και οι άλλες παραλίες που κλείνουν, ώστε να υπάρχει δυνατότητα για όλους εμάς να πάμε να τις επισκεφτούμε.
0: Πάντως, κύριε Πέτα, έτσι και με αυτό να κλείσουμε, μήπως mm-hmm. θεωρείτε δεν είναι λίγο υπερβολικό ερώτημα θέτω να ζητάτε παραιτήσεις?
3: Δεν γίνεται να συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν στον mm-hmm. τόπο μας mm-hmm. και να μην υπάρχει καμία ευθύνη. Δηλαδή, να μην αναλαμβάνει κάποιος μια ευθύνη και να πει φταίω, παρετούμε. Βλέπουμε στο εξωτερικό, κύριε Μπάστα, ακόμα και ο πρωθυπουργός κρατών για πολύ λιγότερα πράγματα να έχουν την πολιτική ευθυξία να πούν δεν μπορούν να συνεχίσουν, να συνεχίσει κάποιος άλλος. Ο συνδυασμός θεωρεί ότι πλέον αυτό το μοτίβο που έχει διαμορφωθεί από την παρούσα Δημοτική Αρχή για τα πραγμένα της αλλά και όλα αυτά τα οποία δεν κάνει και για τον τρόπο που διαχειρίζεται τα πράγματα και τα οικονομικά του Δήμου όσον αφορά τις υποδομές, την καθημερινότητα και έργα τα οποία δεν υλοποιεί στον βαθμό που θα θέλαμε,
0: ναι.
3: πλέον έχει φτάσει πλέον, η κατάσταση στο αδιαφόρητο και θεωρεί ο συνδυασμός μας, όπως και με ένα μεγάλο μέρος της ακινητής κοινωνίας, ότι αν δεν μπορεί η παρούσα Δημοτική Αρχή να ανταποκριθεί, εδώ είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Σύσσωμο να δώσει λύσεις στα πολύ σημαντικά προβλήματα του τόπου μας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πέτα.
3: Να είστε καλά. Απλά θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν πολλά θέματα που βλέπουμε στην επικαιρότητα,
0: mm-hmm.
3: τόσο του αεροδρομίου. Μιλάμε για πολύ σημαντικά θέματα.
0: Για τις καθυστερήσεις, λέτε.
3: Ναι, βέβαια. Από τη μία κάνουμε τόσα, περιμένουμε πώς και πώς να έρθουν οι επισκεπτές μας, και από την άλλη υπάρχουν αυτά τα πολύ σημαντικά προβλήματα που έχει ευθύνη τόσο και όσο βέβαια και η Fraport. Γιατί από τη μία η Fraport βάζει εισιτήρια στους εργαζόμενους του αεροδρομίου και πληρώνουν κάθε μήνα. Από την άλλη έχει άκουπα τα χόρτα εκεί πέρα, άμα δείτε το στο περίβολο, σε τι τραγική κατάσταση είναι. Mm. Και από την άλλη υπάρχουν αυτά τα προβλήματα με το ίντερνετ, με τις τεχνολογίες οι οποίες δεν είναι στο βαθμό που θα έπρεπε. Και ουρές επί ουρών οι επισκέπτες, οι πολυπόθετοι επισκέπτες είναι άλλο στο νησί μας.
0: Και να ταλαιπωρούνται, ναι.
3: Είναι δυσφύρηση αυτό για το νησί μας. Είναι πολύ σημαντικό και θα έπρεπε ήδη να το έχουν επιληφθεί τόσο ο Δήμος, η Περιφέρεια, ο Βουλευτής. Είναι θέμα πολύ σημαντικό και όπου δυστυχώς θα έχει άμεσα και έμεσα αντίκτυπο στις ζωές όλων μας.
0: Ευχαριστώ, κύριε Πέτα. Καλή σας ημέρα.
3: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος Παράταξης Δύναμη Ελπίδας, ο κύριος Κώστας Πέτας, ο οποίος αναφέρθηκε βέβαια για την υπόθεση του Μακρυγιαλού, αλλά και για τον Ναυάγιο και για άλλα ζητήματα, τον ακούσατε.

0: Και ενώ στην κεντρική πολιτική σκηνή διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, κάτι το οποίο αναμενόταν, ανεξαρτητοποιήθηκαν 7 βουλευτές, ο κύριος Χαρίτσης, η κυρία Αχτσιόγλου, ο κύριος Ηλιόπουλος, η κυρία Θεανοφωτίου, η κυρία Τζούφη, ο κύριος Ζεϊμπέκ, ο κύριος Τζανακόπουλος. Υποδιάλυση ουσιαστικά η Νέα Αριστερά, άλλωστε έχουν αποχωρήσει πέραν από τους 7 βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν, συνολικά έχουν αποχωρήσει πάνω από 140 στελέχη. Έχουμε πάντα σε εξέλιξη τη συνεδρίαση της ΔΕΙΑΣ, από τις 10 το πρωί έχει ξεκινήσει. Να πάρουμε και πάλι μια μικρή γεύση.
1: Παρακαλώ, γιατί μετά θα μπούμε σε μια διαδικασία ότι και κάποιος άλλος δεν...
0: Τώρα είναι η κυρία Καπνίση, η πρόεδρος των εργαζομένων και μέλος του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ που
2: από τη θέση
0: ακούμε. Και ο πρόεδρος ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Τουρκάκης.
2: Δεν ξεχνάς ο κέφαλος, γιατί ξανά... Ναι, ναι, τα, ξανά τα ίδια ήθελες, εκλέγει. Να σας πω κάτι, μήπως μπορεί να κάνει μια στην περιοχή του εκεί που είναι πρόεδρος μια συζήτηση, αφού γνωρίζει και τα θέματα της ΔΕΙΑΣ τώρα 2 χρόνια εκ των έσω, να δούμε τι θα γίνει. Για να μπορέσει, αυτό θέλω να του πω, δεν λέω ότι έχει ευθύνη ο Νίκος.
3: Εντάξει, εντάξει.
4: Μια πολύ καλή πρόταση.
3: Ωραία.
2: Αν θέλετε, εγώ δεν θα σας δείξω. Λέω, μια
5: το
2: σκέψη.
5: Έχουμε κάνει ήδη και εμείς. Απλά εδώ υπάρχει ένα θέμα που. Που ένα λεπτό.
2: Να σας πω κάτι. Να...
0: Ο κύριος Γλαβάς είναι τώρα αυτός που ακούγεται, ο κύριος Νίκος Γλαβάς.
2: Σε ένα σπίτι που και το σπίτι.
0: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος των ξενοδόχων Δημοτικού Διαμερίσματος Αρκαδίου.
2: Σου λέει να μην. Να το κλείσουμε. Να το κλείσουμε, ναι. Να δούμε, γιατί εκεί υπάρχει κέρδος.
3: Κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα για να απαντήσω. Για να λυθεί ένα, ένα πρόβλημα, πρέπει να αναγνωρίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι ότι υπάρχει πρόβλημα.
6: Ναι, ναι.
3: Εδώ λοιπόν έχουμε χρήστες που δεν αναγνωρίζουν την οφειλή τους.
6: Ακριβώς. Εντάξει. Εντάξει, εντάξει, κυρία Καπνίση.
2: Κυρία Καπνίση. Μα λοιπόν, πώς θα τους πάρουμε λίματα, τα λίματα τζάμπα.
6: Νομίζω ότι το εξαντλήσαμε.
2: Τι δεν
6: αναγνωρίζουν.
2: Μισό λεπτό. Δεν είναι ότι δεν αναγνωρίζουν. Ότι είναι,
6: υπάρχουν πολλοί παράμετροι, κυρία Καπνίση.
2: Από το Σέλινα τι έχουμε πάρει.
6: Κυρία Καπνίση, υπάρχουν πολλοί παράμετροι οι οποίοι.
7: Πάντως, αν μου επιτρέπετε, για να μην παρερμηνεύεται η πρόσφατη.
0: Ο κύριος Νίκος Πέτας ακούγεται τώρα.
7: Το δικαστή,
0: ο νομικός σύμβουλος της επιχείρησης.
7: Δεν απαγόρευσε να λάβετε πρόσθετα
0: εκπρόσωπος της επιχείρησης.
7: Το συγκεκριμένο απειλούμενο μέτρο απαγόρευσε.
2: Μας πήρε τα. Εντάξει,
6: ωραία, ωραία. Λοιπόν, κύριε Κλάδη, μισό λεπτάκι. Άρα, εμείς η ερώτηση είναι η εξής. Συνεχίζουμε να κάνουμε διακοπή σε όσους μας οφείλουν ή προχωρούμε σε κατάσχεση οφειλών σε λογαριασμούς και εν συνεχεία σε ακίνητη περιουσία. Αυτή είναι η ερώτηση. Κάποιος...
2: Προηγούμενο συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε, στο πιο προηγούμενο, δεν θυμάμαι σε ποια συμβούλια, το συζητάμε αυτό. Μία γνωμοδότηση από νομικό να μας λέει ακριβώς τι μπορούμε να κάνουμε.
7: Μου επιτρέπετε.
2: Που να βασίζεται πάνω σε νόμους και όχι αυτό. Δεν το λέω για να είμαστε κι εμείς καλυμμένοι.
7: Μου επιτρέπετε.
6: Ναι. Ωραία.
2: Διαφορετικά κύριε... να πάρουμε από αυτό.
6: Κύριε Πέτα.
7: Είναι πολύ εύκολο. Θα σας φέρω το εγχειρίδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Είναι τρίτομο που διδασκόμαστε στο Πανεπιστήμιο. Και εκεί θα καταλάβετε την γκάμα και τα μέσα που ένας δανειστής όπως η ΔΕΙΑΣ έχει κατά ενός οφειλέτη. Τα μέτρα είναι άπειρα και εκτείνονται σε μέτρα αναγκαστικής σύσπαξης και κατά της κινητής και κατά της ακίνητης περιουσίας. Μην το λογαριάζετε αυτό.
2: Τι σαν χειρίδιο, δεν είμαι φοιτήτρια της νομικής. Συγγνώμη.
6: Ωραία, ωραία.
7: Η ερώτηση που θέτεται είναι πόσα μέτρα και ποια μέτρα μπορούμε να λάβουμε. Η απάντηση είναι τεράστια.
6: Ωραία. Να έχουμε λοιπόν μια γνωμοδότηση σε αυτό το κομμάτι. Ωραία. Και σταματάμε.
7: Και παρεπιπτόντως, Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, αν δεν κάνω λάθος, επί της τελευταίας θητείας έχουν γίνει πόσες αναγκαστικές κατασχέσεις σε λογαριασμούς?
6: Πάνω από 3.000.
7: Πάνω από 3.000. Δεν αμφισβητήθηκε, κυρία Καπνίση, η νομιμότητα οποιασδήποτε.
2: για τη διακοπή αποχέτευσης, κύριε Πέτα.
7: Για τα μέτρα, γιατί, είπατε. Για τα μέτρα ίσπραξης, είπατε. Όχι για τη διακοπή αποχέτευσης.
2: Για τη διακοπή. Αυτό είναι. Όχι λοιπόν. Για τα μέτρα. Για τη διακοπή.
0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε και αργότερα και πάλι στην ζωντανή συνεδρίαση τώρα της ΔΕΙΑΣ, που είναι στο πνευματικό κέντρο.

Πάντα στην παρέα μας είναι η Αγκροκέρ Κεφαλινός και με υπηρεσίες Γεωπόνου, Γεώργιος Κεφαλινός, για την σωστή καθοδήγηση βήμα-βήμα σε όποια απορία έχει ο ερασιτέχνης, κατά κύριο λόγο βέβαια αγρότης, με τα κορυφαία προϊόντα που χρειάζονται οι αγρότες μας και εφόδια και μηχανήματα να είναι εκεί. Στα Ντουρέικα Γαϊτανίου, τηλέφωνο επικοινωνίας 23348. Η εταιρεία Μπράτης διαθέτει πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση για να το διακοσμήσετε όπως το ονειρεύεστε. Τιμές προσιτές, προσφορές καθημερινές. Θα περάσουμε σε ένα ακόμα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Stigma Radio.
2: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
8: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Stigma Radio.
9: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
10: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
9: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
11: Το φέρι μπιζού.
12: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Συνέχεια στην παρέα μας, 5 λεπτά είμαστε μετά τις 11 εδώ στον Στίγμα, μέχρι τις 12 μαζί. Εάν θέλετε πάρα πολύ απλά να κοιμάστε καλύτερα, να κοιμάστε ξεκούραστα, να κοιμάστε ονειρεμένα και όταν ξυπνάτε να έχετε άλλη ενέργεια, άλλη ζωντάνια, θα πρέπει να έχετε ένα κορυφαίο ανατομικό στρώμα. Τα καλύτερα που υπάρχουν στην αγορά είναι αυτά της Elite Strom και τα διαθέτει μόνο η εταιρεία Bratis. Και βέβαια πάρα πολλά άλλα είδη για το σπίτι και την επιχείρηση σε εξαιρετικές τιμές όλα και σε μεγάλες προσφορές καθημερινά πολλά εξ αυτών. Λεβάντε Φέρης, 5 τα δρομολόγια πλέον που εκτελούνται. Οι ώρες των δρομολογίων είναι στο site levanteferis.com. Μπορείτε από εκεί να αγοράσετε με μια απλή διαδικασία το εισιτήριό σας χωρίς να ταλαιπωρήσετε καθόλου τρέχοντας στα εκδοτήρια των εισιτηρίων ή στο λιμάνι τελευταία στιγμή, εκτός και αν είναι κάποια έκτακτη ανάγκη βέβαια. Είναι μια δυνατότητα, μια υπηρεσία που μας παρέχει Levante για τη δική μας άνεση.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα και πάλι στα θέματά μας. Η υπόθεση από τη μια στο μακρύ γυαλό έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις. Η παράταξη Δύναμη Ελπίδας κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή για αδράνεια και καθυστερήσεις στη διαχείριση ενός προβλήματος που, όπως υποστηρίζει, ήταν γνωστό εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο και δεν έκανε τίποτα, ενώ ένα τμήμα της παραλίας εκεί έκλεισε και μάλιστα ζητά και παρετήσεις. Την ίδια στιγμή ο Δήμος αναφέρει ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψίες στην περιοχή. Έχουμε και το νέο ΦΕΚ, έτσι, για τη λειτουργία του ναυαγίου. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου. Την έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Αυγουστίνου.
1: Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλό μήνα. Τι έγινε εκεί πέρα στην περιοχή στο Μακρύ Γυαλό, μπορείτε να μας πείτε έτσι και να καταλάβει και ο κόσμος?
1: Καταρχήν να ξεκινήσουμε ότι δεν έχει κλείσει καμία παραλία. Και ούτε προβλέπεται να κλείσει η παραλία. Εκεί λοιπόν, όπως όλοι γνωρίζουμε, υπήρχε μία κατολίσθηση.
0: Ναι.
1: Έχει επισκεφτεί την περιοχή το ΙΜΕ. Έχει ήδη στείλει τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουμε και τις έχουμε ήδη ακολουθήσει, και για να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο. Αναφορικά, να ξεκινήσουμε καταρχήν από το πάνω μέρος, από το δρόμο.
0: Ναι.
1: Έχουμε πάρει όλα τα μέτρα με την κατόπιν οδηγιών του ΕΑΓΜΕ. Έχουμε τοποθετήσει μπάρες έτσι ώστε να μην σταθμεύουν τα αυτοκίνητα, πρώτον, στην άκρη του δρόμου, και δεύτερον, να μην έρχονται σε πολύ μεγάλη επαφή στην άκρη του δρόμου, ιδιαίτερα τα μεγάλα οχήματα. Και όσον αφορά το κάτω μέρος της παραλίας όπου έχει γίνει η κατολίσθηση, έχουμε πάρει τα μέτρα με τις απαραίτητες σημάνσεις, όπου ενημερώνουν τους ελουόμενους ότι εκεί απαγορεύεται να σταθούν και να κολυμπήσουν ή και να κάνουν ηλιοθεραπεία.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κλείσιμο και δεν ξέρω πώς έχει βγει όλο αυτό, και είναι και επικίνδυνες όλες αυτές οι ανακοινώσεις και τα βαρύγδουπα δελτία τύπου. Δεν θα σταθώ όμως τώρα σε αντιπαραθέσεις, γιατί είναι το λιγότερο που, μάλλον δεν θέλει καθόλου ο κόσμος να ακούει αυτή τη στιγμή τις δικές μας πολιτικές και μάλλον μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις.
0: Απλά επιτρέψτε μου εγώ να πω ότι,
1: ναι,
0: η παράταξη Δύναμη Ελπίδας κάνει λόγο για μια αναφορά από την αστυνομική διεύθυνση εδώ και ένα χρόνο ότι, κοιτάξτε, αναλάβετε πρωτοβουλίες διότι εκεί υπάρχει κίνδυνος κατολίσθησης και τα λοιπά. Αυτό αναφέρει. Υπάρχει κάτι τέτοιο?
1: Ακούστε με κύριε Μπάστα.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί λίγο μπερδεύουμε λίγο τα θέματα που έχει στην αρμοδιότητά της η κάθε υπηρεσία.
0: Ναι, ναι.
1: Υπήρξε η κατολίσθηση. Ήταν κάτι που εμείς το γνωρίζαμε ούτως ή άλλως. Από εκεί και πέρα έχουν επαρθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών, τόσο στον δρόμο όσο και στην παραλία. Δεν υπάρχει κλείσιμο παραλίας,
0: ναι,
1: διότι η Δύναμη Ελπίδας στον τύπο που έχει στο δελτίο της τύπου μιλάει για κλείσιμο παραλίας.
0: Ναι.
1: Μιλάει το ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει λάβει τα μέτρα. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής. Ήδη έχει κατατεθεί αίτημα για χρηματοδότηση της αντιστήριξης του τοιχείου, όπου θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι πρόκειται για μια μελέτη γεωτεχνική, όπου εννοείται δεν μπορεί να αντιστηρίξει τεχνική υπηρεσία του Δήμου, διότι δεν διαθέτει γεωλόγο. Οπότε εμείς έχουμε στείλει αίτημα στο αρμόδιο Υπουργείο για μελέτη κατασκευή του δρόμου και έχουμε αιτηθεί χρηματοδότηση τόσο για τη μελέτη όσο και για την κατασκευή, και είναι κάτι το οποίο το τρέχουμε πάρα πολύ γρήγορα σε συνεργασία με τον βουλευτή. Ωστόσο, έχουν επαρθεί τα μέτρα αυτά, τα οποία προσφέρουν ασφάλεια τόσο στο δρόμο όσο και στην παραλία, πάλι κατόπιν οδηγιών του ΕΑΓΜΕ.
0: Μάλιστα. Αυτό το αίτημα, κυρία Αυγουστίνου, δεν κατατέθηκε τώρα που προέκυψε το πρόβλημα ή είχε προηγηθεί?
1: Φυσικά κατατέθηκε τώρα που προέκυψε το πρόβλημα, διότι θα έπρεπε να γίνει αφενός αυτοψία από το ΕΑΓΜΕ και αφετέρου αυτοψία από την τεχνική μας υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Ναι, θέλω
1: για
0: να
1: ολοκληρώσουμε λίγο,
0: ναι,
1: και να κλείσουμε το θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κλείσιμο παραλίας. Το μόνο που υπάρχει είναι ότι δεν επιτρέπεται, κάτι το οποίο νομίζω ότι θα διευθυνθεί και τις επόμενες μέρες, να τοποθετηθούν ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία του Μακρύ Γυαλού. Η δική μας προτροπή λοιπόν είναι Και νομίζω ότι σε αυτό θα κλείσουμε και θα συμφωνήσουμε όλες οι υπηρεσίες, γιατί αυτό αφορά την κτηματική υπηρεσία και τους γνωρίζετε. Μιλάω για τις ομπρέλες και για τις ξαπλώστρες. Να τοποθετηθούν ομπρέλες και ξαπλώστρες στα σημεία που δεν είναι επικίνδυνα και στο σημείο το οποίο είναι επικίνδυνο να μην τοποθετηθούν, ούτως ώστε να μην πηγαίνουν εκεί οι λόγοι και μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε.
0: Όχι σε όλο το μήκος της παραλίας, εκεί που είναι το επικίνδυνο.
1: Ακριβώς. Ναι. Άρα δεν υπάρχει κλείσιμο παραλίας. Πολύ επικίνδυνες δηλώσεις, ιδιαίτερα από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης 1η Ιουνίου, ένα τέτοιο δελτίο τύπου για τον τουρισμό μας, από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άνθρωπος του τουρισμού, ένας από τους μεγαλύτερους ξενοδόχους του νησιού μας, και να δημιουργεί τέτοιες εντυπώσεις και τόσες φοβίες και τόση σύγχυση στους πολίτες. Νομίζω ότι εδώ θα τελειώσουμε όσον αφορά, εγώ τουλάχιστον τελειώνω όσον αφορά στο δελτίο τύπου της δύναμης ελπίδας. Θα πρέπει λοιπόν οι συμπολίτες μας να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει κλείσιμο της παραλίας. Υπάρχουν μέτρα προσωρινά για την ασφάλεια, γιατί εμάς ο αρχικός μας στόχος και σκοπός είναι η ασφάλεια των πολιτών. Αυτά έχουν πάρθει και ταυτόχρονα και πολύ γρήγορα, όσο δυνατόν γίνεται, τόσο με τη βοήθεια του βουλευτή όσο και με του δημάρχου, το αίτημα το οποίο έχουμε καταθέσει για την μελέτη κατασκευή, ούτως ώστε να λύσουμε οριστικά το πρόβλημα, έχει ήδη κατατεθεί το αίτημα και ήδη το τρέχουμε πολύ γρήγορα να πάρουμε την χρηματοδότηση και να πραγματοποιηθεί το έργο.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά, έχουμε το νέο ΦΕΚ έτσι, για το ναυάγιο, το οποίο δεν αλλάζει κάτι έτσι, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Το ίδιο ακριβώς. Είναι ακριβώς το ίδιο με πέρσι. Mm. Εμείς ούτως ή άλλως ήμασταν προετοιμασμένοι ότι θα είναι ακριβώς το ίδιο με πέρσι, γι' αυτό κιόλας έχουμε προχωρήσει στις διαδικασίες της φύλαξης. Αν και θα δείτε ότι είναι λίγο διφορούμενο ότι ο Δήμος έχει την ευθύνη της ασφάλειας, άρα θα πρέπει να μπουν άνθρωποι οι οποίοι θα φυλάνε τον χώρο για την ασφάλεια των συμπολιτών μας. Mm-hmm. Υπάρχουν ήδη σημάνσεις σε όλο το μήκος του μονοπατιού. Αν θα δείτε και όλα οικεία, λέει κύριε Μπάστα, ότι είναι από την υφιστάμενη εξέδρα, επιτρέπεται από την υφιστάμενη εξέδρα μέχρι να τελειώσουν τα έργα. Το έργο από την περιφέρεια έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, οπότε θα μπορεί να γίνεται και η θέαση από το σημείο της σημαίας. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες 10 μέρες και να παραλάβει και το έργο επίσημα πλέον ο Δήμος. Mm. Η καθαριότητα είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως γίνεται από εμάς στο μέρος του ναυαγίου και η φύλαξη.
0: Πότε προβλέπετε να τοποθετηθούν τα άτομα εκεί στο πάνω μέρος για να έχουμε τη φύλαξη? Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, ναι.
1: Ναι, βεβαίως. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες, παρόλο που δεν είχε έρθει η οικία, γιατί ήμασταν σίγουροι ότι θα είναι ακριβώς η ίδια με την περσίνη. Νομίζω ότι μέσα στις επόμενες 10 μέρες θα έχουν τοποθετηθεί και τα άτομα.
0: Τώρα αναρωτιέμαι πραγματικά εάν, επειδή το ΦΕΚ είναι το ίδιο ουσιαστικά, έτσι, η οικία δεν αλλάζει κάτι, αν αυτό πραγματικά βοηθά στην διαχείριση εκεί της περιοχής ή δημιουργεί πρόβλημα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ούτως ή άλλως το θέμα του πλατώματος είναι από μόνο του ένα πρόβλημα, ναι. Διότι όλοι μας το έχουμε επισκεφτεί και ξέρουμε ότι είναι ένας χώρος ο οποίος δεν μπορεί να προστατευτεί στο 100% με σιδερένια και κλειδώματα.
0: Ναι, εντάξει,
1: έχει γίνει
0: μέχρι
1: ένα σημείο, οπότε όλο αυτό το αντιλαμβανόμαστε. Είχαμε μιλήσει και την προηγούμενη εβδομάδα μαζί για το περιστατικό που είχαμε με τον Αμερικανό τουρίστα. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα, όταν αψηφούν και τις σημάνσεις, και σας είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα ότι ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι θα αναλάβουν τη φύλαξη πάρα πολλές φορές αδυνατούν να αντιδρασεύσουν τους αυτούς τους οποίους θέλουν να τραβήξουν την πολυπόθητη selfie πάνω στο χείλος του γκρεμού. Ναι. Σίγουρα η οικία αυτή δεν έχει διαφέρει καθόλου με την περσινή. Σίγουρα ο Δήμος έχει την ευθύνη για την ασφάλεια των πολιτών στο ναυάγιο και όχι μόνο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε, όπως έχει και την ευθύνη για την καθαριότητα και την ευταξία του χώρου.
0: Κλείνοντας, κυρία Αυγουστίνου, εντάξει, είπατε ότι έγινε το αίτημα για χρηματοδότηση εκεί στο Μακρύ Γυαλό και για τη μελέτη κατασκευή του δρόμου και για τη στήριξη εκεί του τοιχείου. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, πότε αναμένεται η απάντηση, πότε θα γίνουν οι παρεμβάσεις?
1: Έχουμε έρθει σε επικοινωνία αμέσως με το που στείλαμε το αίτημα στο Υπουργείο με τον βουλευτή αντιπροσωπευτεί και επειδή ο Ούρσουλα το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές ότι ιδιαίτερα τέτοια θέματα είναι κάτι το οποίο τα τρέχει αμέσως, θεωρώ και με αισιόδοξη ότι θα είναι κάτι το οποίο θα έρθει και αυτό πάρα πολύ γρήγορα, γιατί πραγματικά είναι έκτακτη ανάγκη και πραγματικά θα πρέπει να περνάμε σε οριστικές λύσεις και όχι σε ημίμετρα και μέτρα ασφαλείας προσωρινά, τα οποία δημιουργούν και συγχύσεις και άγχος και σε εμάς και στους συμπολίτες μας. Δεν μπορώ να σας δώσω αυτή τη στιγμή
0: ακριβές
1: χρονοδιάγραμμα. Αυτό που μπορώ όμως να επιβεβαιώσω τον κόσμο είναι κάτι το οποίο το έχει αναλάβει προσωπικά ο βουλευτής με τον Δήμαρχο, από τη στιγμή που έφυγε από εμάς από τις τεχνικές υπηρεσίες το αίτημα, το συντομότερο δυνατόν να έρθει η χρηματοδότηση και να ξέρετε ότι είναι μια μελέτη αρκετά απαιτητική.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, να σας ευχαριστήσω.
1: Νομίζω πως ξεκαθαρίσαμε το θέμα με την παραλία για να σταματήσει η σύγχυση και η ανασφάλεια 2 Ιουνίου στον κόσμο που περιμένει αυτή τη στιγμή μετά από τόσους μήνες να δουλέψει με τους επισκέπτες που θα επισκεφτούν το νησί μας.
0: Μήπως πέραν από τις σημάνσεις πρέπει να υπάρχει και εκεί κάποιος άνθρωπος να, όταν κατεβαίνουν οι τουρίστες, να τους λέει παιδιά όχι από εδώ, πηγαίνετε από την άλλη μεριά, εδώ υπάρχει.
1: Και αυτό ακριβώς, και αυτό το έχουμε συζητήσει και το έχουμε, θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες, ούτως ώστε εκεί που θα υπάρχουν οι σημάνσεις για κάποιους που δεν τις βλέπουν ή για κάποιους που τις αψηφούν, να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να μην επιτρέπει να στέκονται από κάτω από το εκείνο το σημείο οι λεγόμενοι.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Αυγουστίνο.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και από την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, την κυρία Αυγουστίνου, για τα μέτρα, τα προσωρινά μέτρα δηλαδή για την παραλία εκεί στο Μακρύ Γυαλό, και από εκεί και πέρα το αίτημα χρηματοδότησης για σοβαρά έργα αντιστήριξης και τα λοιπά. Συν το ότι αναμένονται το επόμενο δεκαήμερο, όπως μας είπε, και τα άτομα για την φύλαξη στο πάνω μέρος, στο πλάτωμα, όπως λέμε, του ναυαγίου. Για να αποφύγουμε όσο γίνεται γεγονότα όπως το πρόσφατο με τον Αμερικανό τουρίστα, ο οποίος είχε πραγματικά άγιο και το έχουμε πει κατά επανάληψη.

Στο μεταξύ με δελτίο τύπου Δημοτική Αρχή κοινοποιεί την ικανοποίησή της για την έγκριση νέας χρηματοδότησης ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για τη Ζάκυνθο από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές στο νησί. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η συγκεκριμένη ενίσχυση αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση για τις τοπικές κοινότητες της Ζάκυνθου και έρχεται να προσθεθεί στις ήδη σημαντικές χρηματοδοτήσεις που έχουν εξασφαλιστεί το τελευταίο διάστημα για έργα αποκατάστασης, αντιπλημμυρικής προστασίας, ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών του νησιού. Οι υπηρεσίες του Δήμου εργάστηκαν μεθοδικά και αποτελεσματικά για την καταγραφή των ζημιών και την προετοιμασία ολοκληρωμένων τεχνικών φακέλων, ώστε να διασφαλιστεί η άμεση διεκδίκηση και αξιοποίηση των απαραίτητων πόρων. Ενώ ο Δήμαρχος Ζακύνθου ευχαριστεί τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, για τη διαρκή συνεργασία, όπως αναφέρει, την άμεση ανταπόκριση και το ουσιαστικό ενδιαφέρον που επιδεικνύει για τη Ζάκυνθο, αλλά και τον βουλευτή Ζακύνθου, τον κύριο Ακτύπη, για τη συνεχή στήριξη και τη συμβολή του στην προώθηση των ετοιμάτων του Δήμου και των αναγκών της τοπικής κοινωνίας προς τα αρμόδια Υπουργεία.

Πέντε δρομολόγια από σήμερα, από και προς τη Ζάκυνθο, με τα πλοία της Levante Ferries. Από Ζάκυνθο προς Κιλίνη είναι 5.30 το πρωί, 8, 10.30, 3 και 4 το μεσημέρι, 7.30 το απόγευμα. Από Κιλίνη προς Ζάκυνθο είναι 8 παρατέταρτο, 10.30, 1 το μεσημέρι, 5 και 4 το απόγευμα, 9.30 το βράδυ. Εσείς ενημερώνεστε για τα δρομολόγια και αγοράζετε το εισιτήριό σας επισκεπτόμενοι το site της Levante, levanteferries.com. Αγκροκέρ Κεφαλινός με υπηρεσίες γεωπόνου, πολύτιμη υπηρεσία για τους αγρότες μας. Στα Ντουρέικα Γαϊτανίου η Αγκροκέρ. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 23348. Εάν θέλετε ήδη για εξωτερικούς χώρους και για εξωτερικούς χώρους, η εταιρεία Μπράτης έχει τις λύσεις, έχει τις απαντήσεις, έχει συστήματα σκίασης, έχει τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς, έχει υφάσματα αδιάβροχα και ανεξίτηλα, όλα τα είδη σε προσιτές τιμές, καθημερινά μεγάλες προσφορές. Πάντα επικοινωνείτε μαζί μας μέσω WhatsApp και Viber, επισκεπτόμενοι το site stigmafm.gr ή μέσω email studio@stigmafm.gr.

0: Για να συνδεθούμε και πάλι ζωντανά με το πνευματικό κέντρο που διεξάγεται από τις 10 η συνεδρίαση της ΔΕΙΑΣ.
1: Αλλά δεν μπορώ μετά από 10 χρόνια να σας αποδείξω κάτι.
0: Ο κύριος Τουρκάκης μιλάω, πρόεδρος επιχείρησης.
1: Δεν μπορεί η υπηρεσία να πάμε με το αν και με το θα. Πόσο είναι το ποσό, κυρία Λαγωτή μου, πόσο είναι το ποσό?
2: Το ποσό είναι 845,21.
1: 845,21 αντιστοιχούν στην κυρία Λαμπύρη ή είναι και οι προσαυξήσεις από το 18 που έχει φύγει και μετά?
2: Οι προσαυξήσεις είναι 390 ευρώ.
1: Ωραία. Μπορεί να κάνουμε μια πρόταση προκειμένου να βρούμε μια λύση. Αν η κυρία Λαμπύρη μας φέρει το μισθωτήριό της.
2: Το έχει φέρει.
1: Ωραία. Και έχουμε το χρονικό διάστημα. Μπορεί να πληρώσει το χρονικό διάστημα που της αναλογεί?
2: Αν το αποφασίσετε εσείς.
1: Ωραία. Ναι. Αν λοιπόν η κυρία Λαμπύρη ήταν από την
0: πρώτη. Αιτήματα πολιτών τώρα συζητώνται.
1: 16.
0: Και για οφειλές προς την επιχείρηση.
1: Το κομμάτι είναι 500 ευρώ, λέω, ή 300 ή 400. Να γίνει και ένας διακανονισμός και να πληρωθεί σε αυτό. Είναι μια μεσοβέζικη λύση, αλλά αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ ούτε να κάνω το δικαστή, ούτε να κάνω το μάτι τι έχει γίνει. Δεν ξέρω αν λέει αλήθεια η κυρία Λαμπύρη, δεν ξέρω αν λέει. Μάλλον ξέρω ότι η υπηρεσία δεν έχει μέσα τα στοιχεία. Αν υπήρχαν τα στοιχεία μέσα, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Έχουν περάσει 10 χρόνια και δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, ούτε να βγάλει άκρη κανείς, γιατί δεν έχετε κάποιο χαρτί να αποδείξει. Αυτό το λέτε εσείς.
0: Λοιπόν,
1: η υπηρεσία λέει ότι...
0: Και συνεχίζετε βέβαια η συνεδρίαση. Εμείς σε λίγα λεπτά και μετά το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα που θα ακολουθήσει, θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: Φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
3: Στίγμα.
4: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms.

0: όλα τα προβλήματα, εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών, ξεγνιάστε μία για πάντα. Και ούλες τις κοτούρες σας, αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
1: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: σημερινής μας εκπομπής. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Λοιπόν, αλλάζουμε κλίμα, πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό, με στόχο την ανάδειξη και ενίσχυση, αν θέλετε, της κλασικής μουσικής στο νησί. Επιστρέφει και φέτος το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής, διοργανώνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, από τη Λέσχη ως Ζάκυνθος, και τη μη κερδοσκοπική αστική εταιρεία Bemol, αν τη λέω σωστά, με τη στήριξη και της Περιφερειακής Ενότητας Ζάκυνθου και του Δήμου. Καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουνίου, το ιστορικό κτίριο της Λέσχης στην πλατεία Αγίου Μάρκου θα φιλοξενήσει μια σειρά συναυλιών με τη συμμετοχή σημαντικών μουσικών και καλλιτεχνών, προσφέροντας στους Ζακυνθινούς την ευκαιρία να απολαύσουν ένα υψηλού επίπεδου κλασικά, έτσι, ακούσματα, και μάλιστα με ελεύθερη είσοδο. Θα μιλήσουμε τώρα για αυτή την διοργάνωση με τον αντιπρόεδρο της Λέσχης, τον κύριο Γιάννη Κοπανά, τον φίλο του Γιάννη Κοπανά, που έχουμε μαζί μας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Κοπανά.
1: Καλημέρα, Γρηγόρη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας που μας ακούνε και που θα έρθουν να παρακολουθήσουν το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής που για δεύτερη χρονιά διοργανώνουμε στη Λέσχη ως Ζάκυνθος.
0: Τι διαφορετικό θα δει φέτος το κοινό από την προηγούμενη χρονιά? Ποιος είναι ο βασικός στόχος,
1: δηλαδή? Είναι πολύ ωραία η ερώτηση, διότι θα μου δώσει την ευκαιρία, ναι, αγαπητέ Γρηγόρη,
0: ναι, ναι,
1: να ενημερώσω τους συμπολίτες μας, αλλά και τους επισκέπτες που μπορεί να ακούνε αυτή τη στιγμή την εκπομπή σου, ότι ο στόχος που έχουμε βάλει ως Λέσχη ως Ζάκυνθος μαζί με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Bemol είναι να μπορέσουμε αυτό το φεστιβάλ να το διατηρήσουμε, να γίνει ένας θεσμός ώστε κάθε Ιούνιο να έχουμε το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής της Ζάκυνθο,
0: mm-hmm,
1: και ξεκινώντας από πέρυσι που ξεκινήσαμε δειλά-δειλά, να μπορέσουμε να το κάνουμε ολοένα και καλύτερο.
0: Φαντάζομαι,
1: αυτό,
0: κύριε Κοπανά,
1: ναι, ναι,
0: με συγχωρείτε που διακόπτω, φαντάζομαι, είμαι βέβαιος δηλαδή ότι το κοινό, ο κόσμος ανταποκρίθηκε στην πρώτη διοργάνωση και γι' αυτό θέλετε να το καθιερώσετε ως θεσμό, έτσι.
1: Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ένα σημαντικό κοινό στη Ζάκυνθο,
0: ναι,
1: και συμπατριώτες μας, οι οποίοι διψάνε πραγματικά να έχουν αυτά τα ακούσματα της κλασικής μουσικής,
0: mm-hmm,
1: τα οποία πρέπει να σας πω, και το πιστεύω απόλυτα και ακράδαντα, είναι η βάση για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε μουσικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναπαράγουμε την παράδοσή μας, τα παραδοσιακά μας όργανα κτλ. Όμως, μην ξεχνάμε ότι η Ζάκυνθος πάντοτε από τα παλιά τα χρόνια ήταν ένα νησί της μουσικής.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι έχει βγάλει τόσους σημαντικούς μουσουργούς οι οποίοι έχουν μείνει στην ιστορία της μουσικής, της ελληνικής μουσικής.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα θέλουμε να το διατηρήσουμε και να το βελτιώσουμε. Δηλαδή να κάνουμε τα παιδιά μας, τα νέα παιδιά, να έρθουν κοντά στα ακούσματα της κλασικής μουσικής, να παρακολουθήσουν και συμπατριώτες μας οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με την κλασική μουσική, αλλά και άλλους πολύ σημαντικούς και διακεκριμένους μουσικούς τους οποίους φέρνουμε για να συντελέσουν σε αυτό το φεστιβάλ. Και επίσης να γίνουν δύο πράγματα.
0: Ναι.
1: Από τη μία μεριά να δημιουργήσουμε το κίνητρο ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ταλέντα και μουσικούς που να ασχοληθούν με τη σοβαρή μουσική, και από την άλλη μεριά οι δικοί μας άνθρωποι οι οποίοι ασχολήθηκαν και έχουν αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο για να μπορέσουν να αναπτυχθούν μουσικά, να μπορέσουν να έχουν ένα κοινό και να μπορέσουν να εκτελέσουν και να παρουσιάσουν την τέχνη τους και τη δουλειά τους.
0: Οι συναυλίες, κύριε Κοπανά, θα πραγματοποιηθούν με ελεύθερη είσοδο, έτσι?
1: Που με σημαίνει... ελεύθερη είσοδο, ναι, θα χρησιμοποιηθούν και οι δύο αίθουσες της Λέσχης ως Ζάκυνθος,
0: mm-hmm,
1: ανάλογα με το είδος της εκδήλωσης. Και να επανέλθω στην ερώτηση που μου κάνατε αρχικά, το,
0: ναι,
1: διαφορετικό,
0: mm-hmm,
1: που έχουμε φέτος είναι το εξής. Πέρυσι είχαμε κάποιες συναυλίες πιάνου και κάποιες συναυλίες κιθάρας,
0: ναι,
1: όπως επίσης και την ημέρα της μουσικής είχαμε την παρουσίαση παιδιών που ασχολούνται με διάφορα όργανα και με φωνητικά. Φέτος πάλι χρησιμοποιούμε την 21η Ιουνίου ως ημέρα εκδηλώσεων, διότι είναι η Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής,
0: ναι,
1: η οποία βέβαια δεν έχει επιλεγεί τυχαία, είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, 21 Ιουνίου.
0: Ναι, ναι, βέβαια, σε διάρκεια.
1: Και αυτή η μέρα που είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου έχει επιλεγεί ως Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής. Έχουμε λοιπόν εκδηλώσει και εκείνη την ημέρα, αλλά πρέπει να σας πω ότι φέτος έχουμε πιάνο με τέσσερα χέρια, που δεν το είχαμε πέρυσι.
0: Mm-hmm.
1: Δύο πιανίστες, πιανίστριες στην προκειμένη περίπτωση, θα αποδώσουν έργα, και μάλιστα αυτό θα συμβεί στην πρώτη συναυλία της 6 Ιουνίου, το Σάββατο δηλαδή, αυτό το Σάββατο που έχουμε μπροστά μας, όπου θα αποδώσουν έργα του Μότσαρτ, του Σούμπερ, του Ραβέλ και του Ντεμπισί.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για πολύ σημαντικά έργα, τα οποία καταλαβαίνετε, σε ένα πολύ καλό πιάνο με τέσσερα χέρια να παίζουν πάνω στα πλήκτρα, είναι μια πανδεσία μουσικής.
0: Βέβαια.
1: Και είναι, θα το αποδώσουν η Βέρα Στραβοπόδη και η Κατερίνα Ιτοπαλίδου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, εκτός από το πιάνο με τέσσερα χέρια, έχουμε μίξη, δηλαδή κοινή απόδοση, τσέλο με πιάνο.
0: Τσέλου και πιάνου, ναι.
1: Που δεν το είχαμε πέρυσι.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε επίσης μία συναυλία που είναι βιολί με πιάνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επίσης έχουμε συναυλία κιθάρας.
0: Και συναυλία πιάνο.
1: Και έχουμε και συναυλία φλάουτο κιθάρα.
0: Και φλάουτο
1: κιθάρα,
0: δηλαδή
1: όπως, ναι, βλέπετε, έχουν μπει και άλλα όργανα μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί ο στόχος και ο απότερος, βέβαια, όχι ο άμεσος, ο απότερος στόχος είναι, αν μπορέσουμε τελικά τη Ζάκυνθο, με αυτά τα κίνητρα που προσπαθούμε να δώσουμε στα νέα παιδιά και στους μουσικούς που δραστηριοποιούνται στη Ζάκυνθο, μήπως καταφέρουμε τελικά να φτιάξουμε και μια συμφωνική ορχήστρα στη Ζάκυνθο, ώστε να μπορούμε να έχουμε και έργα τα οποία να έχουν πλουσιότερους ήχους και να μπορούν να αποδώσουν πιο πολύπλοκα έργα.
0: Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Και βέβαια το ιστορικό κτίριο της Λέσχης μπορεί και θέλει, και σίγουρα θέλει και μπορεί να εξελιχθεί σε έναν σταθερό πολιτιστικό πυρήνα για το νησί.
1: Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα που έχουμε ολοκληρώσει τα οικοδομικά, σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει,
0: mm-hmm,
1: έχει μείνει η ουρά όπως λέμε.
0: Mm.
1: Έχουμε ολοκληρώσει τα οικοδομικά του κτιρίου, ένα τεράστιο έργο το οποίο ξεκίνησε από τη δεκαετία του 90, και από εδώ και πέρα βεβαίως θα πρέπει να αναδείξουμε αυτό το πολιτιστικό έργο, το οποίο αναφέρεται και στο καταστατικό μας και στην ιστορία του σωματείου. Πρέπει να πω,
0: ναι,
1: να υπενθυμίσω μάλλον,
0: ναι,
1: ότι ο Παύλος Καρέρ, αυτός ο μεγάλος μουσουργός, ο Ζακυνθινός, ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης μας.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια παράδοση χρόνων, δεκάδων χρόνων,
0: ναι,
1: πίσω από αυτό το φεστιβάλ, το οποίο έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι και που θέλουμε να το καθιερώσουμε και να γίνεται κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ πρέπει να ευχαριστήσω βεβαίως και τον Δήμο και την Περιφέρεια που αγκάλιασαν την πρωτοβουλία μας, και ιδιαίτερα την εταιρεία, τη μη κερδοσκοπική Bemol, mm-hmm, η οποία είναι ο βασικός μας σύμβουλος πάνω στα καλλιτεχνικά θέματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το φεστιβάλ ξεκινά 6 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο.
1: Έχουμε 6 και... Ιουνίου λοιπόν τη συναυλία. Κοιτάξτε, σε κάθε μέρα που θα γίνει τη συναυλία θα εκδίδουμε και δελτίο τύπου με τα έργα που πρόκειται,
0: ναι,
1: να,
0: ναι,
1: παχτούν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Απλώς ότι... σήμερα να αναφέρουμε,
0: ναι,
1: ποιες ημερομηνίες θα γίνουν αυτές τις συναυλίες.
0: Είναι 6 Ιουνίου Σάββατο.
1: 6 Ιουνίου συναυλία πιάνουν για τέσσερα χέρια, Βέρα Στραβοπόδη και Κατερίνα Τοπαλίδου.
0: Ναι.
1: 13 Ιουνίου Σάββατο, μετά από μια εβδομάδα δηλαδή, συναυλία τσέλου πιάνου, ο Βακινά Καλογιάν και ο Διονύσος Εμιτέκολος.
0: Στις
1: 17 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, συναυλία πιάνου της Ντάνας Διακουμέλου. Στις 21 Ιουνίου, Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, συναυλία βιολιού με πιάνο, Διονύσης Βεβετσιώτης και Άννη Τότσιου. 24 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, συναυλία κιθάρας από το Θοδωρή Κουκουσούδη. Και 27 Ιουνίου, συναυλία φλάουτου κιθάρας από τη Σοφία Μαυρογεννίδου και τον Αριστίδη Χατζησταύρου. Κλείνουμε το φεστιβάλ με τη συναυλία του γνωστού σε όλους μας Διονύση Μπουκουμπάλα στις 28 Ιουνίου, ημέρα Κυριακή,
0: ναι,
1: που είναι μια συναυλία πιάνου.
0: Μάλιστα. Και επαναλαμβάνουμε και θυμίζουμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοπανά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια που δίνετε. Πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη προσφορά για τη Ζάκυνθο το να μπορέσουμε να διαφημίσουμε αυτό το φεστιβάλ που ήδη έχει διαφημιστεί και εκτός Ζακύνθου,
0: mm-hmm,
1: ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το δεύτερο φεστιβάλ κλασικής μουσικής που θα πραγματοποιηθεί στη Ζάκυνθο, με πρωτοβουλία βέβαια της Λέσκης ο Ζάκυνθος, και εκεί θα γίνει και αυτό το φεστιβάλ που θα διαρκέσει ουσιαστικά όλο τον Ιούνιο. Ακούσατε τις ημερομηνίες πριν, τις οποίες ανέφερε και ο αντιπρόεδρος της Λέσκης, ο κύριος Κοπανάς.

0: Πάμε και πάλι να συνδεθούμε με το πνευματικό κέντρο που είναι σε εξέλιξη, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΖ.
1: Για να το συνδέσω με τα προηγούμενη κουβέντα που κάναμε, αν επιλέξει ο πολίτης.
0: Τώρα μιλάει ο κύριος Νίκος Γκλαβά, στο μέλος του ΔΣ.
2: Θα έχει παραστατικό μαζί του.
0: Και άλλοι βέβαια μιλάνε.
3: Το δείτε τώρα. Ωραία.
4: Μπορώ να κάνω εγώ κάποιες ερωτήσεις. Υδροφόρος μέχρι
0: τώρα πήρε το λόγο ο κύριος Ακτύπης, ο κύριος Νίκος Ακτύπης, ο αναπληρωτής δήμαρχος.
4: Έχουμε και πόσα κυβικά κάθε μία.
2: Έχουμε βάλει μέχρι 10 κυβικά, επειδή γνωρίζετε και καλύτερα από εμάς ότι οι υδροφόρες μέσα στο καλοκαίρι βγάζανε πάρα πολλές βλάβες. Αν το αφήναμε ελεύθερο, δηλαδή μέχρι τα 16 που είναι η μεγαλύτερη μας, θα δημιουργόταν άλλο πρόβλημα, με την έννοια ότι θα μας έλεγε ο πολίτης, και είχα βάλει μια δεκάρα εκείνο το διάστημα, ότι μας χρωστάτε 6 κυβικά. Οπότε έχουμε τον περιορισμό των 10.
4: Δηλαδή η υδροφόρα που μεταφέρει, ας πούμε, ξέρω εγώ, στα ορεινά, που έχει 16, θα χρειάζονται για 10.
2: Ναι, ακριβώς.
4: Ωραία. Και το ανώτερο κόστος.
2: Μέχρι 5 κυβικά είναι στα 20 ευρώ και μέχρι τα 10 είναι στα 40 ευρώ με το ΦΠΑ.
4: 40 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.
2: Ακριβώς.
4: Για οικιακό και για επιχειρήσεις, το ίδιο. Ωραία. Και μια άλλη ερώτηση. Πόσα υδροφόρα οχήματα θα έχουμε στη διάθεσή μας τους θερινούς μήνες και για ποιες περιοχές θα είναι?
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε 2. Σε λίγες μέρες, ήδη έχετε και ένα θέμα εδώ για μια μικρή υδροφόρα, θα έχουμε 5.
4: Είναι πολύ σημαντικό και συγχαρητήρια.
5: Ωραία.
1: Τώρα γιατί βλέπω στον τίτλο κάντε την κράτησή σας, μάλλον θα πρέπει να κάνετε την παραγγελία σας.
5: Ναι, μία λεπτομέρεια μόνο να πω.
1: Κάντε την παραγγελία σας μόλις.
4: Και θα ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με κάποιες ερωτήσεις που υπήρχαν προηγουμένως και παρακολούθησα χθες και τη συνέντευξή σας σχετικά με τα δημοσία και τα ιδιωτικής. Καλό θα είναι να υπάρχει ένας προγραμματισμός να αυξηθούν τα οχήματα της ΔΕΙΑΣ, να δώσουμε λύσεις στις περιοχές εκείνες που δεν έχουν δίκτυο. Είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι με αυτή τη τιμολογιακή προκλητική που εφαρμόζεται τώρα, με αυτό το ποσό, ας είναι και τις επιχειρήσεις λίγο μεγαλύτερο. Το καταθέτω εδώ. Από αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή με τα ιδιωτικά υδροφόρα οχήματα, δίνουμε ανάσες και στους επαγγελματίες τις περιοχές που δεν υπάρχουν δίκτυα, αλλά δίνουμε και ανάσες και στα σπίτια που έχουν πραγματικό πρόβλημα. Και μια και προηγουμένως ακούστηκε ότι δεν έχω ακούσει τη φωνή μου την έχω πει και στο όργανο που λέγεται Δημοτικό Συμβούλιο, καλό θα είναι να δούμε και το θέμα των οχημάτων για τα λύματα σε περιοχές που πληρώνουν 300 και 350 ευρώ και δεν τα πληρώνουν και τη συνέχεια την καταλαβαίνετε.
5: Λοιπόν, όσον αφορά, καταρχήν να πω κάτι πριν, ότι υπάρχει ένα κινητό τηλέφωνο, γιατί προφανώς υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν υπολογιστές ή είναι μόνοι τους και πρέπει να πάρουν εκεί. Εκεί λοιπόν υπάρχει το τηλέφωνο, θα υπάρχει και
4: αυτό το πρόσεξα και είναι πολύ σημαντικό.
5: Θα δοθεί και στους
4: πολίτες. Θα δοθεί το τηλέφωνο και στον οδηγό.
5: Και στον οδηγό και στους πολίτες.
4: Ακριβώς, ευχαριστώ.
5: Μισό λεπτό, κύριε Βαμπυρογιάννη. Το δεύτερο, όσον αφορά την τιμολογιακή πολιτική, στο τέλος της σεζόν θα δούμε, γιατί έχει τη δυνατότητα πλέον να κάνουμε άθροισμα του πόσο κοστίσανε και όλα τα υπόλοιπα και να δούμε αν όντως χρειάζεται κάποια αναπροσαρμογή ή αν μπορούμε να κάνουμε κάτι λιγότερο ή παραπάνω. Όσον αφορά τις υδροφόρες, είναι 5 και έχουμε και μία έκτη που είναι να φτιαχτεί και νομίζω ότι θα αγοράσουμε και μία μικρή που είναι στο Συμβούλιο να αγοραστεί. 6. Ωραία. Όμως, και αυτό κύριε Ακτύπη, συμπληρωματικά το λέω, ο προγραμματισμός δεν είναι να αγοράσουμε περισσότερες υδροφόρες, αλλά να φτιάξουμε δίκτυο εκεί που δεν υπάρχει, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε νερό κατευθείαν από το δίκτυο, και γι' αυτό το έχουμε προγραμματίσει κιόλας στο κομμάτι το επόμενο. Άρα, για φέτος έχουμε τις απαραίτητες υδροφόρες που θα μας καλύψουν και για το νερό στους πολίτες, αλλά και για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Και στον προγραμματισμό της ΔΕΙΑΖ είναι τα αντίστοιχα δίκτυα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Κύριε Μπουρογιάννη.
3: Εγώ να συγχαρώ τα παιδιά που έχουν αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία και πάντα οι νέοι άνθρωποι μπορούν και την τεχνολογία την χρησιμοποιούν άψογα. Θα ήθελα να κάνω μια πρόταση. Αν μπορούν στους λογαριασμούς του νερού να υπάρχει το email και το τηλέφωνο, έτσι ώστε ο κάθε πολίτης να μπορεί να διαβάζει το λογαριασμό σε περίπτωση που παραγγείλει το νερό με την υδροφόρα, να μην κολλεί στα θέματα αυτά. Αυτό τίποτα άλλο δεν ήθελα να πω. Ευχαριστώ.
5: Ωραία, συνεχίζουμε.
2: Μια παρένθεση να κάνω. Το κινητό που δώσαμε είναι για να βοηθήσει ουσιαστικά η υπηρεσία για τις κρατήσεις σε ανθρώπους που δεν έχουν δυνατότητα να μπουν στο ίντερνετ. Έτσι. Δεν είναι για τον οδηγό.
5: Θα το έχει ο οδηγός σε περίπτωση που κάποιος του το ζητήσει αυτό.
2: Έχει άλλο κινητό ο οδηγός.
5: Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Αν ζητήσει κάποιος, βλέπει, θα γίνει πού να πάω ένα τηλέφωνο για να παραγγείλω νερό, αυτό το τηλέφωνο, αυτό είναι.
2: Ακριβώς, ακριβώς, θα το έχει μαζί του, ναι.
5: Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος. Παρακαλώ, κυρία Καπή, συγγνώμη. Ναι.
6: Θα ήθελα να ρωτήσω πώς είπατε ότι έχουμε 6 υδροφόρες. Θα έχουμε. Σωστά. Τι βάρδιες θα δουλεύουν και πόσους οδηγούς έχουμε διαθέσιμους.
5: Κύριε Γερογυμάκη.
6: Από ό,τι γνωρίζω.
5: Κύριε Γερογυμάκη. Κύριε Γερογυμάκη.
0: Λοιπόν, αύριο θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα για την συνεδρίαση της ΔΕΙΑΣ που είναι βέβαια σε εξέλιξη. Διότι τώρα σιγά σιγά πλησιάζουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Πάντα στη συντροφιά μας καθημερινά η Levante Ferries. Πλέον τα δρομολόγια έχουν γίνει από σήμερα 5. Από και προς τη Ζάκυνθο. Ενημερώνεστε για τις ακριβείς ώρες των δρομολογίων μέσω του site levanteferries.com. Άλλωστε έχει αναρτηθεί το πλήρες πρόγραμμα μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Φυσικά εκεί ενημερώνεστε όποτε προγραμματίζονται και έκτακτα δρομολόγια. Αγοράζετε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας εύκολα και απλά. Είναι μια υπηρεσία που μας παρέχει Levante για τη δική μας βέβαια άνεση και εξυπηρέτηση. Η εταιρεία Μπράτης έχει όλα τα είδη που θέλουμε για κάθε δωμάτιο του σπιτιού, για να το διακοσμήσουμε και να το μορφύνουμε όπως ακριβώς το θέλουμε και για επιχείρηση βέβαια. Σεντόνια και κορυφαία ανατομικά στρώματα Elite Strom για το υπνοδωμάτιό μας, κουρτίνες και κουρτινόξελα για όλο το σπίτι, όπως φωτιστικά και δάπεδα, τα υπέροχα έπιπλα της Sofa Company. Για το παιδικό δωμάτιο βρεφικά είδη, για εξωτερικούς χώρους υφάσματα διάβροχα, συστήματα σκίασης και τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς. Τα λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ τα διαθέτει αποκλειστικά για τη Ζάκυνθο Μπράτη στην πόλη, στο κατάστημά του Φωσκόλου 19. Πάντα στην παρέα μας και η Αγκροκέρ Κεφαλινός, Ντουρέι Καγαϊτανίου. Κορυφαία προϊόντα, εφόδια και μηχανήματα. Υπηρεσίες Γεωπόνου, Γιώργιος Κεφαλινός με πολυετή εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση για να λύνει τις απορίες και να δίνει τις κατάλληλες συμβουλές σε κάθε αγρότη. Καθώς και τα πολύ χρήσιμα αποτελέσματα των γεωργικών αναλύσεων του Ινστιτούτου Envirolabs, το οποίο βέβαια συνεργάζεται με την Agrocare. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Agrocare στο 23 3 48.

Αυτά για σήμερα, για την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας που διανύουμε και την πρώτη εκπομπή του μήνα, του Ιουνίου δηλαδή. Κοντά σας μέχρι τώρα ήταν ο Γρηγόρης Μπάστας. Αύριο και πάλι θα είμαστε μαζί εκεί την ίδια ώρα, περίπου στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Stigma Radio.
2: Είμαι πάνω στη γη!
3: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
4: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
5: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να πεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
9: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
10: Stigma Radio. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74, Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99 και χωρίς αλκοόλ Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Lessas the Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
11: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kane Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, Πέμπτη με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι.

0: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
1: 26-950-25-798.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Stigma Radio.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Why are we trying so hard?
3: So I can breathe.
2: What do you need to breathe?
4: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Beast. Οι πολεμικές τέχνες όπως δεν τις έχει δείξει ποτέ ο κινηματογράφος. Ένας θρύλος που πλέον εργάζεται ως επαγγελματίας ψαράς τραβιέται πίσω στο κλουβί όταν ο αδελφός του κινδυνεύει. Επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές της ταινίας. Ο τελευταίος αγώνας ενός άτρα που πρέπει να νικήσει. Beast.
2: I can win. That's not my boy.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
9: Stigma Radio. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο του 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio.
2: Είμαι πάνω στη γη.
3: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό.
4: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
5: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στίγμα.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Blessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
7: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes. .gr.
3: Why do we train so hard?
4: So I can breathe.
3: What do you need to breathe?
5: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Beast, οι πολεμικές τέχνες όπως δεν τις έχει δείξει ποτέ ο κινηματογράφος. Ένας θρύλος που πλέον εργάζεται ως επαγγελματίας ψαράς τραβιέται πίσω στο κλουβί όταν ο αδελφός του κινδυνεύει. Επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας. Ο τελευταίος αγώνας ενός άντρα που πρέπει να νικήσει. Beast.
3: I can win. That's the way, boy.
6: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
8: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση. Για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους. Μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates. Aerobic. Τραμπολίνο. Total Body. Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς. Στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
9: Το φέρι μπιζού.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
11: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
12: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
1: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Two weeks from shore went down on her right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow.

0: Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
1: Μπράβο!
0: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ!
2: Όχι, κάνει λάθος. Και δεν πρέπει να πληρωθούν. Γιατί να πληρώσει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία για χρέη, τι είναι, κανένας φτωχοδιάβολος που μένει στις γειτονιές της Αθήνας που χάνει το σπίτι του? Όχι. Είναι κόμματα που έχουν διοικήσει αυτόν τον τόπο, έχουν μεγαλουργήσει, έχουν προσφέρει στον Έλληνα λαό, που έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου, μπορεί και ο Κώστας Σιμίτης, με τα Σαρδάμ τα ωραία. Οπότε τους χρωστάμε, δεν χρωστάνε. Εμείς πρέπει να πληρώνουμε, πληρώνουμε, τη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια και το Πασόκ τα προηγούμενα χρόνια και τους δύο μαζί στα κέφια μας όταν είχαμε τότε τις συγκυβερνήσεις. Και πολύ ωραία τα λέει εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι δεν πρόκειται να πληρωθούν αυτά τα λεφτά. Πάρτε το απόφαση, και αυτό το τρίβουνε στη μούρη. Ένα δις είναι, 300-400 ο ένας, άλλα τόσα και ο άλλος. Δεν πρόκειται όλα αυτά να πληρωθούν, διότι δεν πληρώνουν τα μεγάλα κόμματα. Διότι δεν είναι μια κοινωνία ισότητας. Δεν είστε όλοι οι ίδιοι. Να ήσασταν κόμμα, που είσαστε από κόμματα, που είσαστε άτομα, που είσαστε οικογένειες και θέλετε να έχετε και σπίτι φτωχολιμούτσιδες. Ενώ η Νέα Δημοκρατία σπαταλούσε, τάιζε κόσμο από εδώ και από εκεί τους δικούς τους, μπαίνανε λεφτά, παίρνουν δάνεια και τώρα δεν θα πληρώσουν τίποτα.
0: Να εξηγήσω λίγο καλά το χρέος και της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, όταν έχει προέλθει, να καταλάβω εγώ το ακούω συνέχεια και με ενοχλεί ο λαϊκισμός.
3: Ωραία, ωραία, διευκρινίστε το, είναι πολύ σημαντικό.
0: Η Νέα Δημοκρατία μέχρι τη χρεοκοπία της χώρας το 10 έπαιρνε ως κόμμα με την τότε νομοθεσία περίπου 35 εκατομμύρια το μήνα το χρόνο εκλογική επιχορήγηση. Το Πασόκ ως πρώτο κόμμα το έχει περισσότερο 38. Mm-hmm. Ή ανάποδα, αν έχω πει ένα πρώτο τότε. Τα κόμματα αυτά τα δύο μεγάλα παίρναν από 30 με 35-38 εκατομμύρια το χρόνο. Όταν χρεοκόπησε η Ελλάδα το 10, ψήφισε τότε η τότε κυβέρνηση Παπανδρέου στο πρώτο μνημόνιο. Εγώ θα πω καλώς ψήφισε και έκοψε την εκλογική επιχορήγηση και πήγε της Νέας Δημοκρατίας από 33-4. Είναι ποτέ δυνατόν ένας οργανισμός που ήταν σχεδιασμένο να ξοδεύει 33 να επιβιώσει οικονομικά και να μην καταστραφεί αν ξαφνικά τέσσερα τον τίνουν 4.
3: Το έκανε η ίδια η χώρα, έπρεπε το κάνει.
0: Ναι, το έκανε, δεν λέω δεν έκανε.
3: Και τα κόμματα ακολούθησαν.
0: Ναι, και πολύ καλά κάναμε τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία μηδένισε τα έξοδά της. Τα δάνεια όμως είχαν το χρόνο όταν πήγα εγώ αντιπρόεδρος της και έλεγα τα οικονομικά του κόμματος στην πρώτη φάση της αντιπροεδρίας μου. Η τόκη των δανείων, όχι τα τοκοχρεωλήσια, η τόκη ήταν 9 εκατομμύρια. Η εκλογική επιχώρηση ήταν 4. Υπάρχει προσπαθήσεις να βγει αυτό.
2: Εδώ μιλάμε για ένα δράμα. Σπαράζει η ψυχή μας, σπαράζει η καρδιά μας. Και αυτό το μεταδίδουμε για να καταλάβετε όλοι ότι δεν είναι απλό το πράγμα να πληρώσει η Νέα Δημοκρατία. Έπαιρνε 35. Με τα μνημόνια και όλα τα υπόλοιπα που φταίει και η Νέα Δημοκρατία, πήρε 4 στο τέλος. Δεν φτάνουνε, έχει μηδενίσει η έξοδα με Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι και αυτό το 2 ευρώ που δίνουν εκεί το χρόνο πόσο δίνουνε, με τις εκλογές και τις διαδικασίες που κάνουνε. Όμως είναι 9 εκατομμύρια η τόκη. Δεν βγαίνουνε, μπαίνουνε και 5 μέσα το χρόνο. Οπότε, πολύ καλά τα λέει εδώ, εμείς είμαστε μαζί τους, δεν πρέπει να πληρώσουν τίποτα και ή μάλλον όλα αυτά τα ποσά που χρωστάει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία πρέπει εμείς να τα φορτωθούμε για άλλη μια φορά και να τα αποπληρώσουμε, που γίνεται έτσι κι αλλιώς. Γιατί πάει στις τράπεζες που εμείς τις έχουμε ανακεφαλοποιήσει. Οι τράπεζες θα το διαγράψουν αν δεν ήταν θέμα λαϊκιστικό, όπως λέει εδώ ο Άδωνης, και δεν μπορεί καθόλου το λαϊκισμό. Όλα μαζί του έχουν έρθει και κάναν αυτή την κουβέντα με τον Κοτρότσι εκεί για τα δάνεια της Νούδου.
0: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου το νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει: επειδή μεταβλήθη απότομα η οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να μου το διαγράψετε. Και πολλών διαγράφει. Για τα κόμματα δεν δρολέθηκε μόνο από γέννητο τον νόμο Κατσέλη, γιατί θεωρήθηκε ότι θα προκαλέσουμε τον κόσμο. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
1: Μπράβο!
0: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
4: Δεν μπορεί να μπαίνουν μέσα στο σπίτι μου, υπάρχει το οικιακό άσυλο. Δεν μπορεί να μπαίνουν μέσα στο σπίτι μου με επίδικα έγγραφα και να με πετάνε έξω. Δεν μπορεί. Απαιτώ, έχουμε φέρει τα δικαστήρια το Σεπτέμβρη και απαιτώ να περάσω από δικαστήριο, να δικαστώ. Σαν Έλληνας πολίτης έχω δικαίωμα να δικαστώ.
2: Βάλαμε δίπλα-δίπλα αυτά που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης και με τον κοινικό τρόπο που τα λέει και που μας τα τρίβει στη μούρη. Δεν πρόκειται να πληρωθούν αυτά με τίποτα, γιατί είναι πάρα πολλά και τα κόμματα τα μεγάλα δεν πληρώνουν. Και την ιστορία μιας κυρίας από τις πολλές που έχουμε μεταδώσει εδώ όλα αυτά τα χρόνια, που της πήρανε το σπίτι με πληστηριασμό.
4: Μέχρι το 15 το άλικτο κεφάλαιο πλέον που όφυλε ήταν γύρω στις 50.000 ευρώ το κεφάλαιο χωρίς τους τόκους. Από το 15 και μέχρι σήμερα, μέχρι μάλλον τον Ιούνιο που φτάσαμε στον πληστηριασμό, αυτές οι 50 δικές μου χιλιάδες μαζί με τους τόκους και τις συνταλλαγματικές διαφορές γίνανε 240.000. Γιατί όταν ένα ποσό, το άλικτο κεφάλαιο είναι ακόμα 50.000 και οι τόκοι είναι 240 και έχω δώσει ήδη 170.000, θα μου κοστίσει αυτό το σπίτι 420.000, μα πού το έχω αγοράσει, τη Μύκονο?
2: Να ήσουν Νέα Δημοκρατία, κυρία μου. Θα μπορούσε να ήσουν ακόμα. Θα τα έχεις γλιτώσει όλα αυτά. Και κάθε τώρα εδώ η γυναίκα, παλιότερη δήλωση είναι, της το έχουν πάρει το σπίτι. Να είστε ήσυχοι γι' αυτό. Πώς από τα 70-50 έγινε 250 και έγινε και ανεβαίνει και ανεβαίνει, γιατί μιλάμε για μικρά ποσά. Για ποσά που παίρνουν νοικοκυρέοι, άνθρωποι αυτού του τόπου, δεν είναι τα μεγάλα κόμματα και δεν είναι εκπρόσωποι των μεγάλων κομμάτων, αντιπρόεδροι, για να έρθουν να πούνε μετά από πολλά χρόνια σε αυτή την κυρία αλλά και στους άλλους ότι εμείς δεν πρόκειται να πληρώσουμε τα χρέη, γιατί έτσι, γιατί μπορούμε, γιατί είμαστε μάγκες.
0: Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες 200. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και 50 εκατομμύρια τόκους.
3: Όπως έχω κάνει εγώ για το σπίτι μου.
0: Πολύ ωραία.
3: Και εξακολουθώ να χρωστάω.
0: Και εγώ το ίδιο στο δικό μου σπίτι. Πάμε λοιπόν. Δεν είναι ότι έχουμε φάει τα λεφτά. Πήραμε 150 και έχουμε πληρώσει 200. Φυσικά έχουν μπει τοκοχρολήσια. Στην πραγματικότητα αυτή είναι η βασική πολιτική.
3: Και ωραία, τόσα έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια?
0: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις των κεφαλαιοποιήσεων τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει από την ακεφαλαιοποίηση.
3: Ναι.
0: Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος που δεν διαγράφονται?
3: Τα οποία τα
0: πιάζουν. Γιατί όλοι φοβούνται τον λαϊκισμό.
2: Πολύ σωστά τα λέει εδώ ο Αντιπρόεδρος και Υπουργός της Υγείας που μιλάει και για άλλα θέματα. Όποιος θέτει θέματα όπως εμείς εδώ τώρα βάλαμε και δίπλα-δίπλα τις δηλώσεις της κυρίας που έχασε στο σπίτι και τον Άδων Γεωργιάδη που λέει δεν πρόκειται να πληρωθούν, καν προφανώς διαπράξαμε έναν λαϊκισμό. Διότι αυτά δεν πρέπει να τα συζητάμε έτσι, δεν πρέπει να τα συζητάμε καθόλου. Θα συζητάμε μόνο ότι δεν πρόκειται να δώσουν τα μεγάλα κόμματα τα λεφτά που χρωστάνε. Αυτό δεν είναι λαϊκισμός. Το να κάνει κάποιος συνειρμούς, συγκρίσεις και να αναφέρεται και σε άλλες περιπτώσεις, αυτό ναι, είναι λαϊκισμός, άρα κάτι καταδικαστέο. Είμαστε στη φάση που η πολιτική ζωή του τόπου, από τα κυρίαρχα μου και από τους κυρίαρχους πολιτικούς, δεν εκφέρει, δεν μιλάει με λαϊκισμό, δεν αναφέρεται σε λαϊκισμό, δεν παραπέμπει καθόλου σε λαϊκισμό. Όλο αυτό που ακούμε είναι κάτι πολύ προσεγμένο, πολύ έτσι σουηδικό, πάρα πολύ ευγενές. Όμως επειδή γίνονται και πληστηριασμοί, να θυμίσουμε ότι τελικά δεν γίνονται πληστηριασμοί.
1: Και για όσους δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν και δεν καλύπτονται από αυτή τη διαδικασία, να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στα δικαστήρια όπως
5: με κριτήρια κατσέρι. Δεν θα απαγορεύσετε πάντως τα φαντς να κάνουν πληστηριασμούς?
1: Όχι, μα το θέμα δεν είναι, προσέξτε, σε καμία ευνοούμενη πολιτεία δεν απαγορεύονται οι πληστηριασμοί.
0: Μπράβο!
6: Έχουμε σχέδιο και δεσμευόμαστε να βάλουμε τέλος σε αυτό τον εφιάλτη των πληστηριασμών στην πρώτη κατοικία. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μπράβο!
7: Εγκαμώνουμε τον αγώνα μας να περάσει μήνα μήνυμα σε κάθε γειτονιά, σε κάθε φτωχόσυτο, ότι κανένας δεν είναι μόνος του, ο ένας δίπλα στον άλλον. Η κάθε οικογένεια είναι μια τεράστια οικογένεια της τοπολογίας των λαϊκών εργατικών οικογενειών. Μπορούμε με τη δύναμή μας να αποτρέψουμε τα σχέδιά τους και για τα φτωχόσπιτα και για το μισθό μας και για τη σύνταξή μας και για την περίθαλψή μας. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό.
2: Μια που είπαμε για πληστηριασμούς όλα μαζί, για να καταλάβουμε ποιος θέλει να μείνουν οι άνθρωποι μέσα στα σπίτια και ποιος τους βγάζει έξω. Είτε είναι προοδευτική διακυβέρνηση, είτε είναι συμπαράταξη με αστέρια και με κόκκινα γράμματα, είτε λέγεται ΛΑΣ, είτε λέγεται Νέα Δημοκρατία, είτε λέγεται ΠΑΣΟΚ, επειδή πολλής λόγος γίνεται και τα κυβερνητικά προγράμματα και έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο και πρέπει να επιλέξουμε γιατί έχουν διαφορές. αυτά τα κόμματα. Ακούσαμε του Αλέξη Τσίπρα μια δήλωση ως πρωθυπουργός που έλεγε ότι παντού γίνονται πληστηριασμοί και μια δήλωση πριν γίνει πρωθυπουργός που έλεγε ότι κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Τότε δεν το έλεγε ότι στις ένομες πολιτείες και τάξεις θα γίνονται πληστηριασμοί, που έλεγε το περίφημο σανό και αγοράστηκε αυτό το σανό σαν αυτό που λέει τώρα. Και αγοράζεται και πάλι τώρα. Και επειδή λοιπόν έρχονται εκλογές, ας σκεφτούμε ποιοι είναι αυτοί που να παίξουν και προστατεύουν τα σπίτια και ποιοι είναι αυτοί που τα παίρνουν με διάφορες αποχρώσεις, συνδιαλλαγές πάνω κάτω από τα τραπέζια, με νόμους, νομοθετήματα, διατάξεις και εκβιασμούς που πρέπει να υποκύψει κάθε κυβέρνηση, γιατί πιεζόμαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία. Ακούσαμε Τσίπρα. Τι ήταν να ακούσουμε Τσίπρα? Βγαίνει Καριστιανού και λέει για τον Τσίπρα ότι την έχει κλέψει.
8: Δεν μπορώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά. Και να παίρνει και ουσιαστικά πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία. Δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο με τα Περιστέρια. Το βρήκα πολύ χαμηλού επίπεδου.
2: Αντέγραφε ο Τσίπρας, καθόντουσαν δίπλα-δίπλα στο στρανείο. Είχε σηκώσει Καριστιανού το τετράδιο και να μην φαίνεται, αλλά ο Αλέξης είναι μανούλας αυτά. Και αντέγραψε την ιδρυτική τους. Όπως λέει, η ιδρυτική τους και της Καριστιανού λέει κάτι για τους πληστηριασμούς. Λέει κάτι ότι υπάρχει διαφορετική μεταχείριση για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που όλοι μαζί πληρώσαμε για να μας παίρνουν τα σπίτια. Σε κάποιους, όχι σε όλους, να μην υπάρχει ισονομία σε αυτόν τον τόπο, γιατί ο ένας αντιγράφει από τον άλλον και τελικά εφαρμόζουν και σε πράξεις αυτό που ένας έχει πει και το εφαρμόζει και ο άλλος με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα οράματα της κυρίας Καριστιανού, έχουμε πάει τώρα στην ελπίδα δημοκρατίας, αλλάξαμε κόμμα, τα οράματα της κυρίας Καριστιανού στα οράματα είναι η αυτοδυναμία.
8: Εγώ θέλω να μπω σε αυτό το χώρο για συγκεκριμένο στόχο. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με έναν τρόπο. Να έχω την αυτοδυναμία, να έχω την αυτοδυναμία για να μπορέσω να αλλάξω τα πράγματα. Αλλαγή δεν μπορεί να έρθει όταν συνεργαστείς με κάτι παλιό και δει διεφθαρμένο. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση καμία να συνεργαστούμε με κόμματα, του συστημικά κόμματα. Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούμε. Ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία.
9: Και τα δύο κόμματα, δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής.
2: Αυτό είναι ο κύριος Δούκας. Προηγουμένως είναι η κυρία Καριστιανού, η οποία λέει με αυτοδυναμία το παιδί φορές, οπότε και αυτή πάει για αυτοδυναμία, θα φάει και το Μητσοτάκη, θα φάει και τον Ανδρουλάκη, θα φάει και τον Τσίπρα, για να εφαρμόσει το πρόγραμμά της που τι θα λέει για τους πληστηριασμούς. Δεν ξέρουμε ακριβώς, έχει σημασία τι θα λέει και τι θα κάνει βέβαια, τελείως διαφορετικό, αλλά δεν έχει σημασία. Εδώ ο κύριος Δούκας, ενώ είναι Πασόκ, βγαίνει και λέει να μιλήσουμε με τον Τσίπρα για να κάνουμε ένα προοδευτικό σχηματισμό που τι θα λέει για τους πληστηριασμούς. Ο προοδευτικός σχηματισμός μην έχει κλέψει από τον Τσίπρα, που έχει κλέψει από την Καριστιανού, που έχει κλέψει από τη Γιαδικιάρογλου και από την Νίκα και την Ξανθοπούλου και έχουμε τα διάφορα θέματα, γιατί όλοι αυτοί οι προοδευτικές διακυβερνήσεις θέλουν για το λαό και μόνο για το λαό, όπως μας λένε συνέχεια.
9: Μια δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα στο 25%, να μην παίρνει τον πόνους. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα, δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής.
10: Τι θες να κάνεις, το ψηλό σου ή το χοντρό σου?
11: Sorry.
9: Το άθεσμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλήσεις.
10: Να χέσεις, θες.
11: Καλέ.
12: Πασοκάρα!
9: Λέω λοιπόν ότι εδώ.
13: Και ποιος θα είναι ο αρχηγός στη δεύτερη κάλπη?
9: Έχουμε πει σαν Πασόκ ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση.
2: Αυτό ακριβώς. Πολύ σημαντικό αυτό. Να έχουμε προοδευτική διακυβέρνηση. Όχι πια άλλες αντιδραστικές διακυβερνήσεις. Για να παίρνουν τα σπίτια προοδευτικά. Με προοδευτικό τρόπο. Είναι αλλιώς. Γιατί τα φαντς, τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, τους έφερε προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν τους έφερε μια δεξιά διακυβέρνηση. Η δεξιά διακυβέρνηση είχε προετοιμάσει το έδαφος πριν. Και τώρα ακολουθεί, εφαρμόζει αυτά που η προοδευτική διακυβέρνηση, γιατί είναι μια ωραία λυσίδα. Με κρίκους. Πολύχρωμους είναι η αλήθεια. Ο ένας όμως δένει και μπαίνει τόσο ταιριαστά στον άλλον και όλες αυτές οι αλυσίδες είναι μπάλες στα πόδια των πολιτών, αρκεί να μην τύχει η συνθήκη να χάσεις σπίτι, αξιοπρέπεια, δουλειά ή οτιδήποτε άλλο, εισόδημα, που αυτό χάνεται καθημερινά. Διαλύθηκε, ενώ εμείς λέμε όλα αυτά, διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Αυτό είναι πλήγμα μεγάλο. Είναι ηθικά στοιχεία όλοι τους. Ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν προσωποπαγές κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγαν να φτιάξουν κάτι άλλο, γιατί βγήκε ο Κασελάκης εκεί και ο Τσίπρας κάτι δεν τα έκανε σωστά και τώρα πάνε σε ένα προσωποπαγέστατο κόμμα, όλοι αυτοί δεν έχουν πάει ακόμα, θα πάνε όμως, γι' αυτό και έφυγαν από την Νέα Αριστερά. Η Αχτσιόγλου έφυγε και τελείως, παρετήθηκε, θα κάτσει κάποιο καιρό σπίτι, δεν είχε την ενέργεια όπως μας είχε πει τότε, πάλι χωρίς ενέργεια έμεινε, θα δούμε τι θα κάνει στο μέλλον. Και μας ήρθε στο νου ο πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ο Αλέξης Χαρίτσης.
11: Ο στόχος μας είναι η Νέα Αριστερά να ριζώσει στην ελληνική κοινωνία, να εδραιωθεί, να ριζώσει στην ελληνική κοινωνία, να εδραιωθεί στο πολιτικό σύστημα της χώρας, και αυτό το κάνουμε με την συζήτηση με τους πολίτες, με την παρουσίαση των θέσεών μας, αλλά και με τη συνδιαμόρφωση με τους αριστερούς, τους προοδευτικούς πολίτες, ενός προγράμματος το οποίο ανταποκρίνεται στις αγωνίες αλλά και στις προσδοκίες τους στη σημερινή εποχή.
2: Ωραίες λέξεις, πάρα πολύ ωραίες λέξεις, και μείναν μόνο λέξεις, γιατί η καλύτερη λέξη για αυτούς και για πάρα πολλούς είναι η καρέκλα. Αυτή είναι η λέξη κομβική. Πώς θα εξασφαλίσουν το μέλλον τους? Μόνοι τους δεν θα έκαναν τίποτα προφανώς, οπότε πάνε προς τον Τσίπρα πάλι, που ο Τσίπρας θα σαρώσει, θα είναι δεύτερος, θα είναι τρίτος, θα είναι πρώτος πάνω από την Καριστιανού, που θα έχει αυτοδυναμία, θα είναι ακόμη πιο αυτοδύναμος, γιατί έχει κλέψει και το πρόγραμμα της Καριστιανού. Οπότε έμειναν τα λόγια του Χαρίτση στον αέρα και στο βρόντο.
11: Η Νέα Αριστερά είναι εδώ. Η Νέα Αριστερά είναι εδώ για να στείλει το μήνυμα ότι η πολιτική απέναντι στη δεξιά πρέπει να είναι αριστερή.
12: Πώς το πάρε, παιδιά? Ελνάνα, πώς το πάρε?
13: Ποιο?
12: Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε, παιδιά? Ήταν νόστιμο, δεν ήταν?
11: Ότι η πολιτική απέναντι στη δεξιά πρέπει να είναι αριστερή.
14: Σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή. Κάνουμε μια νέα αρχή για την αξιοπρέπειά μας.
2: Έλεγε η Αξιόγλου τότε που είχαν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και φτιάξανε τη Νέα Αριστερά. Σήμερα κάνανε ένα νέο τέλος και μια νέα αρχή. Και πάλι κάνανε μια νέα αρχή, φεύγοντας από το ένα για να πάνε στο άλλο κάποια στιγμή. Ακούσαμε τον Χαρίτση που είπε το πολύ σημαντικό και βαρύγδουπο, ότι τη δεξιά την αντιμετωπίζουμε αριστερά. Αυτό είναι σημαντικό να το σκεφτούμε. Άρα και τώρα που θα πάνε εκεί, αφού είναι αριστερή αυτή, αριστερός και ο Τσίπρας, άρα όλοι μαζί πάλι από αριστερή οπτική θα φέρουν και άλλα φαντς. Γιατί αυτό κάναν την προηγούμενη φορά. Που ναι, ήταν μνημόνιο, ενώ τώρα δεν έχει μνημόνιο και θα εφαρμόσουν πλήρως την πολιτική τους τώρα, ενώ τότε δεν μπορούσαν να την εφαρμόσουν, γιατί δεν ξέρανε ότι όταν έχεις μνημόνιο και όταν είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν εφαρμόζεις αυτά που θες εσύ, αλλά αυτό που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα έχουν αλλάξει αυτά. Ισχύουν ακριβώς τα ίδια. Απλά πρέπει να κοροϊδέψουν για άλλη μια φορά τον κόσμο και βρήκαν αυτά να λένε. Αλλά επειδή η κυρία Χτσιόγλου θέτει θέμα συνειδήσεως, να το παρακολουθήσουμε.
14: Κάνουμε μια νέα αρχή για τις ζωές μας, φίλες και φίλοι. Και ξέρετε πολύ καλά όλοι ότι αυτό δεν ήταν εύκολο για κανέναν από εμάς. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Όμως εγώ κατάλαβα ότι τελικά εύκολο είναι αυτό που μπορεί να υπηρετήσει η συνείδησή σου.
15: Τι πίσω ξεμαλιά σου, τράβα τα βυζά σου.
14: Και σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή για τις

0: Θέλουμε κάτι νέο. Θέλουμε μια νέα, σύγχρονη ευρωπαϊκή αριστερά. Βρισκόμαστε εδώ γιατί μας εμπνέει το όραμα του σοσιαλισμού του 21ου αιώνα.
1: Χαρίτσης πάλι, Αλέξης και αυτός, εμπνέονται από, από το όραμα του σοσιαλισμού του 21ου αιώνα που έχει κόψιμο του ΕΚΑΣ, που έχει ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, τόσο σοσιαλισμό και τέτοιο σοσιαλισμό, τόσο πολύ, κόψτε λίγο, θα μπορεί να είναι λιγότερο σοσιαλισμός, δεν χρειάζεται να είναι, βέβαια είναι του 21ου αιώνα, δεν έχει σχέση με του 20ου, αλλά τέτοια αλλαγή και τέτοια... τόσα ωραία μέτρα, τέτοια βεντάλια μέτρων που έχει αυτός ο σοσιαλισμός του 21ου αιώνα, να το δούμε λίγο. Φεύγουμε από τους ενήλικες και με τα πολύ σοφά, μεστά λόγια που λένε και πάμε στους μαθητές. Έχει γίνει viral ο μικρός μαθητής που βγαίνοντας προχτές από το εξεταστικό κέντρο πέφτει πάνω σε εκπομπή της ΕΡΤ. Ο δεύτερος, όχι ο πρώτος που θα ακούσουμε.
2: Το θέμα ήταν πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο και αυτό.
3: Πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο?
2: Τίποτα. Έγραψα ότι δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, ότι ίσως μπορεί να τον αλλάξει λίγο, όχι να τον σώσει. Αυτό.
3: Εντάξει, μπήκαμε στο πνεύμα. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι κάπως ο αθλητισμός και τον μπάσκετ.
4: Έχεις γράψει?
5: Για τον αθλητισμό και το μπάσκετ.
6: Ναι, δεν έγραψα αυτά τα πράγματα γιατί δεν μου φάνηκαν ενδιαφέρον. Έγραψα δικές μου πανελλήνιες.
3: Εντάξει, καλό.
4: Δηλαδή?
6: Έγραψα για το ότι μας κυβερνάνε βιαστές και δολοφόνοι.
4: Εντάξει, okay. Δεν έχει σχέση με το μπάσκετ.
6: Όχι, να σου πω τι έγραψα, θέλω να πει.
4: Ωραία, θα μας πεις.
3: Συνεχίστε. Ωραία. Την κουβέντα εσείς, να συνεχίζουμε και εμείς από εδώ, εντάξει.
1: Πάει το παιδί, τον μάζεψαν. Σιγά μην τον αφήναν να πει τι έγραψε στις δικές του πανελλήνιες, όπως λέει ο ίδιος. Δεν έγραψε, βέβαια πήγε στον αλωνό της πανελλήνιες, αλλά έβαλε δικό του θέμα. Ωραίος ο δάσκαλος εκεί που θα διορθώνει, ο εκπαιδευτικός, και θα βλέπει τις σκέψεις και το σκεπτικό του συγκεκριμένου μαθητή. Έχει γίνει viral, μετά έδωσε κάποιες εξηγήσεις τι ακριβώς εννοούσε. Πέσαν οι κάμερες πάνω του. Πολλοί έχουν συγκινηθεί πολύ στα social media και λένε τι ωραίο παιδί, τι ωραία που τα λέει. Με τα δεύτερα που είπε, εγώ διαφωνώ γενικώς, έτσι όπως δόμησε τη σκέψη. Ναι, διαφωνώ με ένα 17χρονο. Τι είναι τα 17χρονα, πρέπει δηλαδή, γιατί πολλοί μου λένε να τα κρίνουμε ως 17χρονα. Ως 17χρονα τα κρίνουμε, αλλά τα κρίνουμε όμως. Δεν σημαίνει ότι όποιος λέει σε όποια ηλικία κάτι είναι πολύ σημαντικό και αυτό είναι. Δεν πάνε να είναι 5, 15, 25, 35. Βλακίες λένε όλοι. Και έχουν δικαίωμα να πούν τη βλακία, προφανώς. Και έχω δικαίωμα και εγώ να πω ότι είναι βλακία αυτό που είπε. Εδώ, ωραία, το είπε με τη φρεσκάδα. Τον έκοψε και η τηλεόραση εκεί κρατική για να μην ακουστεί τίποτα παραπάνω. Εκεί έπρεπε να τελειώσει. Α, έγραψε τη δική του ιστορία, τη δημοσιότητα στα social media και στην επικαιρότητα. Το δεκάλεπτο το κέρδισε επαξίως και μπράβο στο παιδί. Ας έχει αυτή την ανατρεπτικότητα, ας την εμπλουτίσει αυτή την ανατρεπτικότητα στη μετέπειτα ζωή του, να της δώσει ουσία και βάθος, γιατί σκέτη ανατρεπτικότητα δεν σε πάει πουθενά. Ένας γραφικός θα είσαι. Δεν λέω για το παιδί αυτό. Μια χαρά ήταν το παιδί. Γενικότερα, όταν μεγαλώνουν οι άνθρωποι, όταν η ανατρεπτικότητα εμπλουτιστεί από βάθος, σκέψη, ανάλυση, πολύ σημαντικό, σύνθεση απόψεων, γνώση του τι ακριβώς γίνεται, δεν λέω γνώση μαθήματα μόνο, και λίγο ιστορία, τι ακριβώς συμβαίνει, τότε μπορεί να έχει πολύ καλό μέλλον ο ίδιος, να ζήσει ευτυχισμένος, να μπορεί να καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του. Και αν μπορεί, ας γίνεται και στα social media. Ήρωας στα social media και στα άλλα media είναι ο κύριος Ανεστίδης, αγρότης από τη Βόρεια Ελλάδα.
7: Εγώ θα βγω με πανό στην αρρωγέφαιρα των Μαλγάρων, εδώ που είναι το μπλόκο Μαλγάρων, και θα λέω: όποιος αγρότης ψηφίσει Μητσοτάκη είναι βλάκας.
8: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
9: Τσίμπαν αρχίλη.
8: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
7: Όποιος αγρότης ψηφίσει Μητσοτάκη είναι βλάκας. Γιατί μας κατέστρεψε. Ειλικρινά σας λέω, μας κατέστρεψε. Όλο το πρωτογενή τομέα, όλα αυτά, όλες αυτές οι φαφάρες που λέει και το ένα και το άλλο ότι θα υποστηρίξει το πρωτογενή τομέα, είναι για να κερδίσει χρόνο και ψήφους. Πλέον δεν περνάνε άλλο αυτά. Στα σκατά θα το ρίξει ο κόσμος, ο αγροτικός, εκεί δεν το ρίχνει.
1: Ωραία η σύγκριση. Κάποτε είχαμε το μαύρο,
9: Το μαύρο γιαλούρο.
1: Τώρα έχουμε άλλη επιλογή, όπως την περιγράφει με τον αγροτικό του λόγο ο κύριος Ανεστίδης. Και έρχεται τώρα εδώ ως απάντηση ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επίσης σοβαρός πολιτικός, συνεπής, σταθερός, επειδή ακούγαμε πριν και της Νέας Αριστεράς τους βουλευτές που κατηγορούσαν τον Χρυσοχοΐδη που είναι γυριστρούλα, ενώ οι ίδιοι συνεπέστατοι μένουν εκεί κυρίως για το λαό με τις προοδευτικές διακυβερνήσεις, το ίδιο και ο Δούκας που είναι σε ένα κόμμα αλλά γουστάρει ένα άλλο κόμμα, όλα αυτά τα πολύ ωραία που ακούσαμε. Έρχεται λοιπόν ο Χρυσοχοΐδης να απαντήσει στον Ανεστίδη ως εξής.
10: Αυτή η κατάσταση, αυτή η πραγματικότητα δεν είναι καλή για τη χώρα. Για να κάνουμε μια υπόθεση. Εάν δεν υπήρχε ένα κόμμα που θα μπορούσε να κυβερνήσει. Ένα κόμμα δηλαδή που είχε μια μάζα, έχει όγκο, έχει δύναμη από το λαό. Τι θα γινόταν σήμερα η Ελλάδα?
1: Δεν θα υπήρχε, θα ήταν κατεστραμμένη, δεν θα είχαμε υποκλοπές αν δεν είχαμε αυτή την κυβέρνηση, δεν θα είχαμε διαφθορά αν δεν είχαμε αυτή την κυβέρνηση, δεν θα τρώγανε λίγοι αν δεν είχαμε αυτή την κυβέρνηση, δεν θα ήταν η ακρίβεια εκεί που είναι τώρα αν δεν είχαμε αυτή την κυβέρνηση. Και αν βάλτε 15 αν από κάτω, να κάνουμε λοιπόν το σταυρό μας που έχουμε αυτή την κυβέρνηση.
10: Εάν δεν υπήρχε ένα κόμμα που θα μπορούσε να κυβερνήσει, ένα κόμμα δηλαδή που είχε μια μάζα, έχει όγκο, έχει δύναμη από το λαό. Τι θα γινόταν σήμερα η Ελλάδα σε μια τόσο ρευστή περίοδο? Ποιος θα κυβερνούσε τη χώρα? Μπορεί να απαντήσει κανείς? Τι θα γινόταν σήμερα η Ελλάδα?
11: Να λέτε κάτι άλλο καλό. Να κάνετε το σταυρό σας, γιατί έχουμε το Μητσοτάκη που ξέρει να κάνει τη δουλειά. Άρα να κάνετε το σταυρό σας και να λέτε μπράβο που είμαστε σε αυτή τη φάση εμείς.

0: Εδώ Ελληνοφρένεια, σήμερα Τρίτη, η εβδομάδα είναι κολοβή γιατί χτες είχαμε το Πνεύμα, το Άγιο, οπότε ήταν αργία για τους ανθρώπους του Πνεύματος όπως είμαστε εμείς. Άρα ξεκινάμε σήμερα πρώτη μέρα της εβδομάδας να πάνε όλα καλά. Είναι και μήνας, καινούριος μήνας, από χτες μπήκε ο Ιούνιος. 2-11-10-80-8-80, ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας, γιατί μέχρι χτες ήταν, προχτές ήταν άνοιξη. Τα ξέρετε αυτά, τα έχουμε μάθει στο σχολείο. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Ο άλλος είναι στο τηλέφωνο, σας περιμένει. Πάμε να ακούσουμε τον πρώτο λαό. Κολλάμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Μου στυλάκι, μια κατάσταση στην οποία επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
2: Έλα, ρε Αποστολή.
3: Έλα.
2: Λοιπόν, αυτά τα 200 δικαιώματα, εγώ δεν ξέρω αν είναι 200.
1: Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
3: Δεν έχουμε χρόνο.
2: Αλλά με βάση στατιστικά την ατμοριστία που υπάρχει, νομίζω έχω καταλάβει ποια είναι. Νομίζω ότι μέσα σε αυτές περιλαμβάνεται το να βιάζεις 12χρονα. Απλά προϋποθέτει να είσαι κάποιο υψηλό βαθμό στέλεχος, ίσως στην κυβέρνηση, δεν ξέρω. Πάντως, όχι αν είσαι ένας λαϊκός. Σίγουρα. Έχεις το δικαίωμα να κάνεις υποκλοπές. Έχεις δικαίωμα να πετάς τον κόσμο έξω από τα σπίτια. Έχεις δικαίωμα να πουλάς τα χρέη τους στις τράπεζες σε φάουντς και να τους ταυτώνεις ό,τι έχουν και δεν έχουν. Έχεις δικαίωμα να αφήνεις τον κόσμο να πεινάει. Έχεις δικαίωμα να βάζεις τη χώρα σε χρέη. Έχεις δικαίωμα να σκοτώνεις κόσμο στα τρένα. Γενικότερα έχουμε πολλά δικαιώματα τώρα τελευταία. Μπορώ να σου πω και δικαιώματα που έχουμε στερηθεί. Όπως το να πάρεις την οικογένειά σου να βγεις έξω να φας, το να πας διακοπές. Δεν στο απαγορεύει κανείς.
3: Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις όμως, έτσι πάει.
2: Έτσι, ναι. Πέρα και άλλα δικαιώματα. Το να πάρεις κρέας για το σπίτι σου, να φας μοσπάρι.
3: Α, ωραία. Δηλαδή η υγιεινή διατροφή δεν την εκτιμάμε που σε αναγκάζει, γιατί είστε ζώα και τρώτε κάθε μέρα κρέας. Τι είμαστε, κτηνοί.
2: Αυτό. Πλέον λοιπόν απαγορεύεται.
3: Σου φτιάχνει ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή. Τέλειωνε.
2: Απαγορεύεται να δεις την οικογένειά σου, να πας να δεις τους συγγενείς σου. Απαγορεύεται αν έχεις ένα παιδί να το στείλεις να σπουδάσει κάπου αλλού, μια και σήμερα ξεκινάνε και οι πανελλαδικές. Θα ήθελα πολύ στατιστικά να δούμε πώς συμφωνεί. Τρέμουν μήπως περάσει το παιδί του σε άλλη πόλη και δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν το νίκη του, το φαγητό του, τα δίδακτρά του.
3: Μήπως, τι εννοείς μήπως, δεν είναι μήπως.
2: Είναι δεδομένο.
3: Είναι δεδομένο και είναι πάρα πολλοί γονείς που δεν το μπορούν να το αντέξουν όλο αυτό.
2: Σαφώς.
3: Και δεν πάνε τα παιδιά σε σχολές εκτός Αθηνών για αυτούς τους λόγους.
2: Ακριβώς και αντίθετα, να είναι από επαρχία και να περάσουν Αθήνα και να ψάχνουν να το βολέψουν σε μια τρύπα στο Βαγκράτη, στους Ζωγράφου και Σαργανή, 30 τετραγωνικά με 600 ευρώ.
3: 600 καλά λες, ναι, οκ. Okay.
2: 600 καλά λες. Είναι πολλά αυτά που...
3: Είναι πολλά τα δικαιώματα, παιδιά. Να τα βάλουμε σε μια σειρά να ξέρουμε τι έχουμε.
1: Πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
2: Και κάτι τελευταίο, γιατί επειδή άκουσα την Κεραμέως τώρα που κάνε μια προπαγάνδα που λέει επιστήριζα παίρναμε 650 ευρώ μισθό, ενώ τώρα είναι 9,20.
3: Ναι.
4: Ένας εργαζόμενος με κατώτατο μισθό παίρνει 3.870 ευρώ περισσότερα σε σχέση με το 19, αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό κέρδος.
2: Να τονίσω ότι όχι ότι στηρίζω το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επί του ψεύτη Τσίπρα, για να τα λέμε όπως είναι, ούτε το κρέας του Μοσκάρι είχε 17 ευρώ το κιλό, ούτε η βενζίνα είχε 2,15 απλή, και μην ακούστε πάλι για πολέμους. Ούτε το σουβλάκι είχε 4,80 στα νησιά που δουλεύουμε σεζόν για 6 ευρώ την ώρα και 5 ευρώ πάει το σουβλάκι. Ούτε τα νίκια ήταν 600 ευρώ η τρύπα. Ούτε ήμασταν στην κατάσταση που είμαστε. Οπότε αυτές τις πονηριές με τα λεφτά να τα αφήσει στην άκρη, κυρία Κεραμέως, και να κοιτάξει να πάει να δουλέψει. Γιατί δεν τη βλέπω καλά.
3: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σου, Αποστολή.
3: Γεια σου, φίλε.
5: Είμαι ο Γιάννης, πρώτη φορά σε παίρνω. Σε ακούω πάρα πολλά χρόνια, εσένα και το Θήμιο και όλη την ομάδα σας. Συγχαρητήρια.
3: Ωραία.
5: Έχω μια πορεία για κάτι που έγινε την Κυριακή εκεί στο τελικό με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν το παρατήρησε κάποιος. Όπως κατέβαινε ο εφοπλιστής, πίσω-πίσω κατέβαινε ένας που σκοτώσε, παιδάκι μου.
3: Μπορεί να τυχε, να δει μπάσκετ κι αυτός.
5: Ναι, βέβαια. Και κάποια φάση όταν έγινε η μανούρα, ο ένας ο φουσκωτός από την πλευρά του εφοπλιστή πέρασε από την άλλη πλευρά.
3: Οπα, δεν το δω αυτό. Άλλαξε στρατόπεδο.
5: Παρατηρήσω αυτό, ειλικρινά. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν την παρατηρήσει κανένα, παιδιά, αυτό. Είναι ο τύπος ο οποίος, δηλαδή, στην πρώτη κάμερα της Κυριακής όταν έγινε μανούρα.
3: Περίμενε, πήγε στην άλλη πλευρά και τσακώνεται.
5: Άκου να δεις τι έγινε. Αν βλέπω σωστά, δηλαδή, δεν ξέρω, ρε παιδιά, δείτε το και εσύ. Την ώρα που αλλάζει στρατόπεδο, είναι αυτός που έδωσε τη σημαία του Ολυμπιακού από την πλευρά του εφοπλιστή.
3: Πού τα είδες όλα αυτά, μωρέ.
5: Ρε,
3: και εμείς δεν πήραμε χαμπάρι.
5: Ρε, Αποστολή. Την Κυριακή έδειξε μόνο την πρώτη.
3: Και

0: το είδαμε το βίντεο.
1: Στην πίσω πλευρά. Τις υπόλοιπες μέρες έδειξε το σκηνικό από την απέναντι πλευρά του γηπέδου. Mm. Αν το παρατηρήσεις, θα δεις ο ένας ο φουσκωτός περνάει. Από την πίσω πλευρά είναι ο τύπος ο οποίος πέταξε τη σημαία του Ολυμπιακού την άλλη πλευρά δηλαδή. Και μετά κοιταχτήκανε αυτός που πέταξε τη σημαία όταν ανέβαινε ο εφοπλιστής προς τα πάνω. Κοιταχτήκαν οι δύο φουσκωτοί μεταξύ τους. Δηλαδή ένα πολύ περίεργο πράγμα. Θέλω να το παρατηρήσεις
0: λίγο. Θα το δω, τώρα τι να σου πω. Θα πάω για ιδιαίτερα. Έλα, γεια.
2: Στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
3: Στίγμα.
4: Why are we trying so hard? So I can breathe.
5: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
6: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26-950-25-798.
8: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!
9: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
10: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
11: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26950 25600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High. clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
12: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
13: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
14: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
13: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
1: Στα σκατά θα το ρίξει ο κόσμος, ο αγροτικός εκεί δεν το ρίχνει.
0: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
2: Ευγενής όμως ο πρωθυπουργός μας λέει και ευχαριστώ, δεν είναι κανένας αγνώμονας. Μετά την πολύ ωραία συγκέντρωση στο Θησείο και την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και το γράμμα εκεί που άνοιξε από το κοριτσάκι και είδαμε το σήμα Ελλάς και όλα τα υπόλοιπα, έχουν ξαμοληθεί στα κανάλια τα νέα στελέχη και προσπαθούν να εκλαϊκεύσουν τις θέσεις του κόμματος. Δεν έχει κάποιες θέσεις. Λένε όλοι θα τα πούμε στην πορεία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια γνωριμία με τα νέα στελέχη. Ένα από αυτά τα νέα στελέχη είναι ο κύριος Νίκος Νιφούδης, ο οποίος επιχειρηματίας κτλ. Κτλ. Μιλάει έτσι με πάθος. Είχε και Twitter παλιά ο κύριος, και τώρα το έχει, ο κύριος Νιφούδης, και εκεί έγραφε πριν καιρό το ότι ο Τσίπρας τολμά ακόμη να μιλάει, είναι αποκορύφωση της κατάντιας ως λαός. Ο δεν πληρώνω τολμά ακόμα να μιλά, έλεγε ο Νιφούδης τότε. Τώρα και αυτό συνεπής με αυτά που πιστεύει, λέει το εξής.
3: Άρα, για να καταλάβουμε λίγο, κύριε Νιφούδη, κάνατε μια συζήτηση με τον κύριο Τσίπρα και σας έπεισε ότι αυτό το εγχείρημα που κάνει τώρα αξίζει, γι' αυτό συστρατεύεστε. Άρα, όλα αυτά που πιστεύατε για εκείνον δεν ισχύουν πια για εσάς. Άρα, ήταν λάθος εν πωλής, από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Η σωστή λέξη είναι ότι με ενέπνευσε. Mm-hmm. Με ενέπνευσε να γίνω κομμάτι και μέλος αυτής της προσπάθειας, βιώνοντας τα τελευταία 7 χρόνια και εγώ τις δυσκολίες και πάλι μέσα στον επιχειρηματικό κλάδο. Η σωστή λέξη είναι ότι με ενέπνευσε.
2: Τον ενέπνευσε τον κύριο Νιφούδη ο Καραγκιόζης, διότι έτσι τον έλεγε. Σας διαβάζω ένα άλλο tweet που είχε κάνει ο κύριος Νιφούδης. Ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, αλλά κύριε Τσίπρα, είσαι Καραγκιόζης. Και πιο Καραγκιόζηδες, είναι ο εκπρόσωπος τύπου, και πιο Καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν για να κάνεις κυβέρνηση αυτούς τους ηλίθιους. Και ναι, αυτό είναι πολιτική δήλωση με ηρεμία και γαλήνη. Δεν το έγραψε εν θερμό, το σκέφτηκε ο άνθρωπος και λέει Καραγκιόζη τον Αλέξη Τσίπρα που τώρα τον ενέπνευσε. Ο Καραγκιόζης Αλέξης Τσίπρας, όπως τα λέει ο Νιφούδης, όπως τα λέμε εμείς, και τώρα τον υπηρετεί κάπως εκεί, συνεργάζονται μαζί και εκλαϊκεύει τις θέσεις που δεν έχει ακόμη ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά έχει βγει ο κύριος Νιφούδης και τον ρωτάνε αν πρέπει να κάνουμε συνέδριο και δίνει μια πολύ ωραία απάντηση ότι να το κάνουμε το συνέδριο αφού γνωριζόμαστε.
5: Όπως κάνουν όλα τα κόμματα και κυρίαρχα τα σύγχρονα κόμματα, θα προχωρήσουμε και σε εκλογικές διαδικασίες, σε συνέδριο, σε καταστατικό και όλα αυτά.
6: Συνέδριο έτσι, πότε πριν από τις εκλογές? Ξεχνάτε,
5: είμαστε ένα κόμμα 3-4 ημερών.
6: Ναι, ναι, έχουμε όχι, απλώς για τα διαδικαστικά, τα τεχνικά. Το συνέδριο θα γίνει πριν από τις εκλογές.
5: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια διαδικασία καθαρά τεχνική, η οποία
6: ουσιαστική,
5: θα δούμε
6: όμως.
5: Το ότι... Γιατί είναι ουσιαστική? Νομίζω
6: γιατί σε συνέδριο, γνωρίζουν καλύτερα τα μέλη και επικοινωνούνται οι απόψεις και οι θέσεις ενός κόμματος, εκλέγονται όργανα, υπάρχουν δομές.
5: Με ρωτάτε κάτι το οποίο πραγματικά ακούγεται πάρα πολύ λογικό, γιατί αυτό έχετε συνηθίσει. Έχετε συνηθίσει τα κόμματα της παλιάς μεταπολίτευσης, τα κόμματα τα οποία λειτουργούν μέχρι σήμερα δηλαδή, να μαζεύονται σε συνέδρια για να γνωριστούν μεταξύ τους και όχι για να συναποφασίζουν. Άρα λοιπόν εμείς το πρόβλημα της γνωριμίας. Αυτοί που είμαστε σήμερα το έχουμε ήδη λήξει μεταξύ μας, αλλά και αυτοί οι οποίοι έρχονται το λήγουμε μέσα από την λειτουργία της πλατφόρμα μας.
2: Δεν χρειάζεται συνέδριο, έχουμε την πλατφόρμα, την πλατιφόρμα. Δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά που κάνανε παλιά. Πολύ ωραίο, δημοκρατικό είναι αυτό. Τι να το κάνουν το συνέδριο, μα για τον Τσίπρα πήγαν εκεί. Ό,τι και να πει ο Τσίπρας να φτερνιστεί, όλοι εκεί θα έχουν οργασμούς. Όσοι είναι μέσα στο συνέδριο, 3.004. Δεν χρειάζεται τίποτα απολύτως. Πολύ ωραία τα λέει εδώ αυτός που θεωρούσε κάποτε Καραγκιόζη τον Τσίπρα και τώρα έχει πάει για να λέει αυτά τα πολύ ωραία και να τον εκπροσωπεί λαός, μέρος δεύτερον.
7: Έλα ρε κουνούμα, λες, σε πέτυχα.
2: Με πέτυχες.
7: Τι. Ένα μήνυμα για το φίλο μου τον Κούλη. Αν ήμασταν σοβαρό κράτος, βρε Καραγκιόζη, με σένα θα είχαμε πρωθυπουργό.
8: Γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
7: Εσένα και τον άλλον υπουργό, αν είμαστε σοβαροί άνθρωποι.
9: Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος θα μας ξαναψηφίσει. Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
10: Όταν σηκώσει ο Μητσοτάξης τηλέφωνο 3 η ώρα, να του πεις ότι θα είναι ο Τραμπ και θα κάνει ό,τι του πει. Στον Τραμπ και στο Βαγγέλη θα κάθεται Σούζα.
2: Δεν κάθεται ήδη, νομίζεις?
10: Κάθεται, αλλά θα το επιβεβαιώσει. Θα του πει στείλε όπλα στην Ουκρανία. Πόσες στείλε όπλα στην Ουκρανία από μόνος του? Ή του είπε κάτι να ζάξει? στείλει. Πώς θα συνέβη του Σπάτλετ, από μόνο του ή του πάνω του στείλει. Σούζα στον Τραμπ και στο Βαγγέλη. Ξέρει ποιο Βαγγέλη, ε.
11: Ποιο Βαγγέλη.
10: Αυτό που σε πηδάει και απαγγέλει. Χαχα, σου την έφερα.
11: Πολύ καλά. Ήταν ωραίο. Αυτό δεν το ξέρω. Ωραίο.
12: Ο Μαρκόνη, ρωτούσα μια στατιστική, το Σαντορίνη Παύλο τον ξέρετε, κανένα.
11: Τίποτε.
12: Οι φυσικοί δεν κάνουν ένα μουσείο, κάτι. Ένας δήμαρχος δεν κάνει ένα άγαλμα, ένα κάδι, μια πλατεία.
11: Δεν ασχολούνται, πούνε... παιδί μου, άχρηστα κρέατα.
12: Τίποτε, να σας πω και το άλλο είναι τώρα, ότι και οι επιστήμονες κάπου δεν πάνε στα καφενεία. Α. Το 2022, οι δικοί μας εδώ.
11: Και θα κλείσουν τα καφενεία με αυτά και με αυτά.
12: Της Παντίου και άλλοι.
11: Α, ναι.
12: Κάνανε ένα συνέδριο εκεί με το ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας του Δήμου, ότι δεν υπάρχουν. Βέβαια εντάξει, κάνανε και ένα καλό, μιλήσανε για τους συνωμοσιολόγους.
11: Θα κάνει και επίπεδες, καλά, αλλά ναι.
12: Αλλά μεταξύ σας, μέσα σε όλα αυτά είπαν δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Το 2004 CBS, δεν το είχαν δει.
11: Είναι παθιά ανοιχτωμένοι τώρα.
12: Το 2021 καταθέτουν στο Κογκρέσο και τους σκοτώνουν.
11: Άντε μωρέ, τι ξέρουν αυτοί τώρα.
12: Πάραυτοι. Και τι βγήκε ο διευθυντής της αστρονομίας Πλιώνης και λέει μαζί με άλλα τέσσερα κράτη. Είδαμε ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν στέκει τίποτα από αυτά.
11: Τώρα δεν μπορώ να ακούω. Χαζομάρες τώρα.
12: Ναι, δεν πάνε στο καφενείο.
11: Τόσα ξέρουν τώρα, έλα.
12: Να βλέπουν Turkish University, θα διαφημίζουν την Τουρκία. Turkish University for UFO in Antalya.
11: Άντε τώρα, οι χαζογιόλιδες.
12: Να το κάνει interview in English.
11: Ναι, άσε με τώρα, είμαι να σκάσω. Να σκάσω είμαι. Λοιπόν, έλα, γεια.
13: Αποστόλη, γεια σου.
11: Γεια σου.
13: Θέλω να πω ότι έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία, έχουμε αποτύχει σαν πατεράδες, έχουμε αποτύχει, η κυβέρνηση ούτως ή άλλως έχει αποτύχει. Και αυτό, φίλε, το λέω με αφορμή. Τα δύο αγγελούδια που αυτοκτόνησαν πριν από λίγες μέρες. Δεν μπορούσα να σε πάρω τηλέφωνο, δούλευα όλα αυτά. Έχω συγκλονιστεί, νιώθω ανάξιος, νιώθω και εγώ με τον δικό μου τρόπο, ίσως να όχι, ίσως έχω συμβάλει για αυτό το γεγονός. Έχω συγκλονιστεί και νιώθω απέσχεια και νιώθω ένοχος. Κρίμα όταν τέτοια και τέτοια καλούδια σε αυτή την ηλικία, είτε είναι κοριτσάκι είτε είναι αγοράκια, να κάνουν αυτό. Έχουμε πατήσει όλοι μας. Τίποτα άλλο δεν θα σας πω, αυτό μόνο.
14: Έλα, ρε.
11: Έλα.
14: Θα κλείσετε για καλοκαίρι φέτος.
11: Τι θα μείνει ανοιχτά, θα μείνουμε.
14: Δηλαδή είναι φέτος θα κλείσετε. Σας ακούω τόσα χρόνια το Sky από τον κύριο Βασίλη το 1, το πρώτο που του έτσι Κύπρο το πάρει. Μαλάκα να πούμε, η επικαιρότητα. Όλος ο κόσμος για εσάς δουλεύει. Έχει εσύ στο τάλιρο. Τώρα έχετε και άλλο κόμμα το καλοκαίρι. Πού θα πάτε, εμείς θα κάνουμε.
11: Ποιο άλλο κόμμα έρχεται το καλοκαίρι.
14: Δεν θα έρθει ο Σαμαράς.
11: Μέσα στο καλοκαίρι θα έρθει.
14: Δεν ξέρω εγώ μάλλον.
11: Αχ, χριστοκρέας ρε παιδί μου πια αυτό. Δηλαδή να μην χαρούμε τίποτα.
14: Τι να χάρει, ρε,
11: ένα μαλάκα, καλοκαίρι. Κάντο μετά, κάντο πριν.
15: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
14: Μετά πριν δεν γίνεται, τότε πρέπει. Που θα έχει κόσμο καλά.
11: Ναι, γιατί ξέρω, πριν είναι νωρίς, μετά είναι αργά. Ξέρω, σαν τον άλλον.
15: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
11: Τέλος πάντων, εμείς θα το κλείσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έκανε κόμμα.
14: Κάνα live θα κάνει.
11: Live θα κάνω.
14: Α, θα κάνει, πάλι καλά.
11: 30 Ιουνίου στο Λόφο Φιλοπάπου Δωραστράτου. Αθήνα.
14: Μόνο Αθήνα, αλλού.
11: Τι θε, τι σε χάλασε δηλαδή.
14: Μαλάκα θα είμαι σε ταξίδι για δουλειά. Πε και κανένα άλλο που σε πετύχω και εκτό.
11: Πού θα σε ταξίδι.
14: Έχω να γυρίσω τώρα διάφορα.
11: Ελλάδα.
14: Ναι, Ελλάδα.
11: Δεν έχω κάτι να σου πω τώρα. Καλοκαίρι εγώ δεν παίζω όπως ξέρεις. Δηλαδή και το 30 Ιουνίου χαριστικό είναι. Σκέψου είναι η γιορτή μου εκείνη τη μέρα. Φαντάσου τώρα, ακραίο.
14: Θα βολευτούμε με λούτσα, ρε γαμίνε. Θα τα βολευτούμε. Λοιπόν, μόνο κουκουέ και τα λέμε μετά.
11: Έλα τώρα, σαν το αρήφα μου ακούγεσαι. Κουκουέ, δαγκωτό και τέτοια.
14: Ναι, ναι, μόνο. Κουκουέ, δαγκωτό.
2: Ο άλλος έχει καημό που θα παίξει η παράσταση τη μέρα της γιορτής του. Για τον Αποστόλη λέω και το λέει και όλο το λυπηθούμε. Σαν τον Άδωνη που λέει τα δάνεια είναι πάρα πολλά. Τι να κάνουμε, έχουμε πολλούς στόχους, δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε. Ο καθένας έχει το χαβά του σε αυτόν τον τόπο. Επειδή με ακούσαμε πολλούς αριστερούς σήμερα στην εκπομπή, Χαρίτση, Αχτσιόγλου, Νιφούδη, καινούριο φρούτο, θα ακούσουμε και ένα τελευταίο για να δούμε πώς σκέφτεται η σύγχρονη αριστερά. Η συμπαράταξη της αριστεράς είναι ο κύριος Τεμπονέρας και μιλάει για τη γενοκτονία του Ισραήλ.
16: Προφανώς δεν είμαστε σε πόλεμο με το Ισραήλ για να διακόψουμε διπλωματικές, εμπορικές ή άλλες σχέσεις. Αλλά θέση έχει πάρει και ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του για την προηγούμενη περίοδο. Άρα αυτή η επιλεκτική αναφορά μιας γεωστατικής αναβάθμισης πολλές φορές συνδέεται με μεταβαλλόμενα γεωπολιτικά συμφέροντα. Ναι, προφανώς η γενοκτονία είναι διαρκής από πλευράς του Ισραήλ απέναντι στην Παλαιστίνη. Δεν έχει όμως την ίδια ένταση όπως αυτή την οποία είδαμε με τις μαζικές ακαθαρίσεις, ειδικά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια περίπου. Δεν έχει όμως την ίδια ένταση όπως αυτή την οποία είδαμε με τις μαζικές ακαθαρίσεις, ειδικά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια περίπου. Ναι, το Ισραήλ πράγματι είναι ένας διεθνής ταραξίας στην περιοχή και πολλές φορές λειτουργεί ως τοποτηρητής των αμερικανικών συμφερόντων. Αλλά δεν είναι όλος ο λαός του Ισραήλ καταδικαστέως. Δεν έχει όμως την ίδια ένταση όπως αυτή την οποία είδαμε με τις μαζικές ακαθαρίσεις, ειδικά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια περίπου.
2: Για να προεκτείνω του κυρίου Τεμπονέρα τη σκέψη, σήμερα ας πούμε δεν έχει σκοτώσει κανένα παιδάκι του Ισραήλ. Άρα να συνάψουμε σχέσεις. Να το υποστηρίξουμε γιατί δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Ενώ χτες είχε σκοτώσει 20.000 παιδιά. Ωραίος τρόπος, αριστερός σκέψης. Μπράβο και από τον Τεμπονέρα που υποτίθεται και στα αριστερά όσο ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα πήγε στη συμπαράταξη που είναι ακόμη πιο αριστερά τα πράγματα. Φάνηκε και από αυτή τη δήλωση. Φτάσαμε στο τέλος. Λαό στο τρίτο μέρος, διαφημίσει μαγκαζίνο. Αύριο εμείς τα υπόλοιπα. Γεια σας.
17: Σε πέτυχα. Έλα, Δημητράκης εδώ.
11: Καλά, Δημητράκη, πού είσαι εσύ?
17: Έχω χαθεί. Λοιπόν,
11: έτσι είπαμε, Δημητράκη.
17: Άκουσα για τα δικαιώματα τα 200. Λέω εκεί τώρα στην εκπομπή.
18: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
11: Πολλά δικαιώματα. Έχουμε πήξει το δικαίωμα. Να κόψουμε και τίποτα, ρε παιδί μου.
17: Όχι, πρόσεξε με. Μπορούμε έτσι πλέον η τράπεζα δικαίωμα να σου πάρει ό,τι ώρα θέλει το σπίτι. Έχει δικαίωμα ο τραπεζίτης να μην έχει φόρο.
11: Δεν είπε τώρα δικαιώματα. Για όλους όμως δικαιώματα. Δεν κατάλαβα. Μόνο για σένα θες δικαιώματα.
17: Όχι.
11: Οι τράπεζες, δηλαδή οι τραπεζίτες άλλο τόπο κατοικούνε, σε παρακαλώ.
17: Όχι, είναι πολίτες, βεβαίως. Είναι πολίτες. Δικαιώματά
11: τους. Πολίτες, οπλίτες, τέλος πάντων δεν ξέρω τι είναι. Λοποδίτες, κάτι είναι σε ήτες. Βοηθάνε στις προσωπικές μας ήτες και στις οικονομικές μας.
17: Α, στις οικονομικές κυρίως.
11: Αλλά τέλος πάντων δικαιώματα για όλους.
17: Και ένα γρήγορο, γιατί πολλοί ρωτάνε τώρα τελευταία. Να τους πω για το πρόγραμμα, λέει, για το που θα κυβερνήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σελίδα 5 του προγράμματος. Είναι το συνειδητό οργανωμένο πρωτοπόρο τμήμα της εργατικής τάξης που έχει στρατηγικό στόχο την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση του κομμουνισμού και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό. Από εκεί και πέρα ας κάτσουμε να το διαβάσουμε το πρόγραμμα που απορούν όλοι τι θα κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Φιλάκια, Δημητράκη.
11: Γεια σου, Δημητράκη μου.
19: Καλό.
11: Λέγεται.
19: Αποστολή.
11: Έλα.
19: Θα κάνω κάποιους χαρούμενους και κάποιους μη χαρούμενους.
11: Πες τη μαλακίες τώρα, δεν πειράζει.
19: Να ξεκινήσουμε. Ακούω μια μεταπολίτευση, ο ένας δίνει συγχαρητήρια στον άλλον. Του θυμίζει αυτό που λέμε, είναι όλοι καταπληκτικοί. Και όλοι είναι για τη χαβούζα. Και άλλοι πατάνε επιπτωμάτων. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών, ξέρεις ποιο είναι, τι μου θυμίζει.
11: Ποιο είναι.
19: Πού σε ρε Παπαδόπουλε.
11: Αλίμονο.
19: Του θαυμάσαι.
11: Σιγά μην δεν φτάναμε εκεί.
19: Τι, μόνο αυτό είναι.
11: Πάντως, αν ψάχνει που είναι. Μπορείς να πας να τον βρεις. Έχουν χορτάσει σκουλίκια και σκουλίκια.
19: Ναι, τώρα άκουσα με και εμένα λίγο. Επειδή είσαι μέγας χορηγός του Πίπη.
11: Πιανού?
19: Του Πίπη. Εκεί του Γεωργιάδη.
11: Ναι.
19: Εξήγησε το ότι με τις πολλές πλαστικές ένα μουσάκι να αφήσει έχει γίνει ίδιος ο Λένιν. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να δηλώσει και κομμουνιστής άμα δείτε και κάποτε την εξουσία.
11: Μάλιστα.
19: Πετήσματα στην εξουσία, σύντροφε.
20: Ναι.
11: Λέγεται.
20: Καβιάρι μου.
11: Καλέ, πού είσαι εσύ, μωρέ?
20: Εδώ και ένα μήνα μου έχεις πάει στο τάμπλετ, πήρα ένα άλλο και έβγαζε το νούμερο της Ελληνοφρένειας 8200 στο τέλος. Και παίρνω ένα μήνα και λέω, ε, μαλάκα, τι γίνεται, δεν μπορώ να τον πιάσω, λέω, τον κούρσι με τίποτα. Και βλέπω είναι 880, μαλάκα, να πούμε πώς και γράψει το άλλο το ρημάδι.
11: Παίρνεις ένα μήνα αλλού.
20: Μαλάκα,
11: ήξερα ότι είσαι μαλάκας, αλλά όχι τόσο.
20: Μα τόσο πολύ, μαλάκα.
11: Τόσο πολύ, ε.
20: Και να μην το σηκώνει, λέω, τι έγινε, ρε μαλάκα, τόσοι πολλοί παίρνουν. Ένα μήνα θέλω να πω, είναι παλιά αυτά. Είχα ακούσει μια μέρα τη Σιριζέα που λέει, εγώ είμαι σημειοβλεπού. Και πήγα να τη πω, μόλι χαμηλό μου πούτσα. Αλλά εντάξει, δεν ήθελα τώρα να πει.
11: Τώρα θα μου πει ενό μήνα νέα.
20: Ναι, και το δεύτερο είναι, θυμάστε τη σκοπή μαλάκα τότε, πριν από χρόνια. Έλα, πρόεδρε!
21: Πρόεδρε, έλα!
22: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
21: Έλα με φόρα!
20: Έλα με φόρα και κλάψε μα τα αρχίδια, το θυμάστε αυτό, μαλάκα.
11: Το θυμάμαι.
20: Αν άρχισε πάλι κοντοπόδαρη κλανιά, μαλάκα πάει να κάνει κόμματα, μουλάκα. Θα οικονομήσουνε, μαλάκα. Δεν κάνουμε ένα κόμμα εμεί, θα πάρουμε τι επιδότητε.
11: Δεν βάζει μυαλό. Περίμενε τώρα ο Αντώνης κάτι λέει. Κάτι θα κάνει ο Σαμαράς.
23: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
20: Μαλάκα, οι άνθρωποι είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Ξεπλήθηκε το μουνό πάνω η κοντοπόδαρη κλανιά. Ξεπλήθηκε, μαλάκα, τόσα χρόνια. Έβγαλε το βιβλίο. Να δει, θα έχω ανταπόκριση. Και μόλις είδε ότι έχει ανταπόκριση από τα ζώα, από τους χοντρομαλάκες, ξαναβγαίνει μαλάκα και παίρνει και κόσμο. Και εμείς εδώ, οι μαλάκες, θα πάρουν τις επιδοτήσεις, τα εκατομμυριάκια τους θα μοιράσουν μεταξύ τους και θα λέει, κάτσε μαλάκα τώρα εσύ.
11: Έλα, μην παραπονιέσαι, καλά είστε και εσείς με τις επιδοτήσεις. Έλα, άμα δεν σας πιάσουνε, καλά είσαι. Λοιπόν, έλα, τα λέμε.

0: Pull me up!
1: What do you see?
2: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kane Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, Πέμπτη με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
6: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
7: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
10: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύφεις τα δάχτυλά σου.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα. Και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στίγμα.

0: Radio.
1: Why are we trying so hard?
2: So I can breathe.
1: What do you need to breathe?
3: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
8: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Περπατώ στους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
7: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράπων.

0: Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
4: 26950 25798.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: στίγμα.
1: Why are we trying so hard? So I can breathe. What do you need to breathe?
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές της ταινίας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: Stigma Radio.

0: Stigma Radio.
1: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kane Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, Πέμπτη με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62075.
1: Στο Τσιλιβί υπάρχουν γεύσεις.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.

0: 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweden Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα τριών τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Λέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
5: Stigma Radio.

0: στίγμα.
1: What are we trying so hard? So I can breathe.
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
0: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
3: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Stigma Radio.
1: Pull me up!
2: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kane Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, 5η με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950-25798.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
7: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός.

0: πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στου 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
3: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
2: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
3: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: we train so hard?
1: So I can breathe.
2: What do you need to breathe? Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.
7: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Πράτης καλός.
9: Στίγμα.

0: Radio.
1: Why are we trying so hard?
2: So I can breathe.
1: What do you need to breathe?
3: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

0: όταν βρίσκεσαι. Walk and roll στο τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service. Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση. Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου. Απευθύνσου στον ειδικό. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα. Απολύμαση λεκάνης. Έντομο απόθυση. Αρωματισμός χώρων. Απεντόμωση μειοκτονία. Προϊόντα και συσκευές χάς. Εντομοπαγίδες. Hygiene Service με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς. Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο δίπλα στο High Clean. Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600. Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου. Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλείς.
2: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
3: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
7: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ.

0: παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
1: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Stigma Radio.
1: Why do we train so hard?
2: So I can breathe.
3: What do you need to breathe? Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
8: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
9: Θες το φέρι μπιζού.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Στίγμα. Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Material Lover και εδώ είμαι και σήμερα. Καλωσορίσατε στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δύο που τώρα ξεκινάει. Ο Κοσμάς Κατραμάδος. Δύο φορές την εβδομάδα μας. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Θα ταξιδέψουμε, θα ονειρευτούμε και μας βοηθάει εκεί η εποχή. Καλοκαίρι.

Διαβάζω αυτό που κάνουν σε ένα χωριό στην Βόρεια Ισπανία και λέω ότι είναι λύση και στα μέρη μας, να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε αυτό. Ένα μικρό χωριό προσφέρει δωρεάν δημοτική κατοικία και μόνιμη εργασία ως οικοδόμος, με την προϋπόθεση μόνιμης διαμονής εκεί στο χωριό και ενεργή συμμετοχή στην κοινότητα. Η προσφορά απευθύνεται σε οικογένειες που διαθέτουν ήδη νόμιμο δικαίωμα διαμονής και εργασίας στην Ισπανία. Μπορούν να αναλάβουν τεχνικές εργασίες και τη διαχείριση ενός τοπικού μπαρ, σε ένα χωριό βέβαια που υπάρχουν 45 κάτοικοι. Το δωρεάν σπίτι σημαίνει απαλλαγή από το ενίκιο, λέει, όχι από το ρεύμα, ούτε από την πληρωμή νερού και θέρμασης. Εντάξει, λογικό είναι. Κάθεται ο άλλος να σπαταλάει, ας πούμε. Εντάξει, δεν λέει. Είναι μια ιδέα και αυτό. Πρέπει λίγο πιο γρήγορα οι κυβερνώντες να αρχίσουν να ασχολούνται με αυτό.

Να πω καλή επιτυχία σε όσους δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις αυτές τις μέρες. Και χωρίς άγχος, γιατί η ζωή συνεχίζεται και χωρίς να πετύχεις κάπου. Κράτα το αυτό, εσύ που δίνεις εξετάσεις αυτό το διάστημα, μην αγχώνεσαι. Η ζωή είναι πολύ πλούσια για να κρίνεται μέσα σε λίγες μέρες εξετάσεων. Έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, για διαφημίσεις και επιστροφή εδώ. Μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος. Με Ντάιντο προς το διάλειμμα και επιστρέφω εδώ. Μην το κουνήσεις.

0: are we trying so hard?
1: So I can breathe.
2: What do you need to breathe? Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Walk and Roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
6: Stigma Radio.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

ψάχνοντας εδώ την τεχνητή νοημοσύνη, έχω μείνει έκπληκτος από το ποσοστό των αντρών που έχουν δηλώσει ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση από τις γυναίκες στο δυτικό κόσμο αυτό το 2025. Παιδιά, το νούμερο είναι πολύ μεγάλο. Από 25% ως 40% ανάλογα με την δυτική χώρα από ό,τι διαβάζω εδώ, και μάλιστα θεωρείται και χαμηλό ποσοστό γιατί υπάρχουν άντρες οι οποίοι δεν δηλώνουν ποτέ και πουθενά την κακοποίηση από γυναίκα. Αυτά διαβάζω εδώ. Και επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, το δεύτερο ημίωρο. Και για σήμερα εδώ μαζί ο Κοσμάς Καταρμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια μισή ώρα εδώ. Καλώς όρισες.

Ιουνίου είναι απαγωσώστες στις ελληνικές παραλίες και για αρκετούς μήνες, μέχρι και 30 Σεπτέμβρη από ό,τι διαβάζω εδώ. Είπαμε ότι είμαστε δεύτεροι στον κόσμο στις γαλάζιες σημαίες και αυτό σημαίνει ότι έχουμε και ναυαγωσώστες σε αυτές τις παραλίες. Οπότε τα πράγματα καλύτερα από εδώ και πέρα. Να έχετε στο νου σας, από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα είναι οι ναυαγωσώστες στις παραλίες. Και καλές βουτιές στους περισσότερους. Υπάρχουν και αυτοί οι λύκοι οι οποίοι κολυμπήσανε όλο το χειμώνα.

Να δώσω χαιρετισμούς και στον Ξενοφόντα και στον Τάκη και στη Μαρία και στην Ελένη και στον Θωμά που ακούνε εδώ και επικοινωνούν μαζί μου. Σε λίγο διάλειμμα για διαφημίσεις, για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστροφή εδώ για ακόμα μία ώρα. Μην το κουνήσεις.

0: στίγμα.
1: Why are we trying so hard? So I can breathe. What do you need to breathe?
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
4: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
8: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
9: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

την προηγούμενη εβδομάδα σας έλεγα ότι μάλλον δεν θα πηγαίνει καλά ο τουρισμός, γιατί δεν έχουμε νέα, δεν έχουμε στατιστικά, δεν έχουμε τι έχει γίνει το τρίμηνο. Βιάστηκα, τελικά έχουν βγει τα νέα και είναι ευχάριστα για τον τουρισμό. Το πρώτο τρίμηνο έχουμε αύξηση αφίξεων 38,1% σε σχέση με πέρυσι, πάντοτε η αύξηση, και οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 55,4%. Παρόλο τον πόλεμο, παρόλο τους πολέμους θα σου έλεγα εγώ, γιατί έχει αποκλειστεί μια αγορά η οποία είναι Ρωσία, έτσι. Εμείς είχαμε πολλούς Ρώσους τουρίστες που ερχόντουσαν στη χώρα μας διακοπές. Πάνε αυτοί, επισήμως, τουλάχιστον επισήμως, όλο και κάτι θα δεις. Και για να δούμε πώς θα πάει αυτό μέσα στο καλοκαίρι. Κάποια μηνύματα λένε ότι θα έχουμε αύξηση 10% τον Ιούλιο σε σχέση με πέρυσι, όπως πάντα, και ένα μείον για τον Αύγουστο σε σχέση με πέρυσι. Τις προηγούμενες μέρες ήρθε στην Αθήνα, έδωσε συναυλία η Patti Smith. Τραγουδούσαν όλοι μαζί αυτό το τραγούδι, φώναζε η κακομοίρα από πάνω, Believe it, πιστέψτε το.

πάρα πολύ πληροφορία και από επίσημα χείλη για τα UFO, για εξωγήινους και όλα αυτά, με βιντεάκια, με έγγραφα απόρριτα τα οποία τα βγάζουν στη φόρα αυτόν τον καιρό. Προφανώς και αναρωτιόμαστε γιατί τώρα και γιατί έτσι και αν είναι αληθινά τα βίντεο. Πάντως τις προηγούμενες μέρες βγήκε δημόσια και το δήλωσε ένας πρώην συνεργάτης από CIA, δηλαδή επίσημα χίλια πάλι, ο οποίος είπε το εκπληκτικό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διαθέτουν αυτή τη στιγμή 4 σώματα εξωγήινων. Η ερώτηση παραμένει, γιατί τώρα και γιατί όλα αυτά με αυτόν τον τρόπο και αν τα βίντεο είναι αληθινά.

Αν για κάποιο λόγο θέλετε να φάτε έξω σε μια εκδρομή και να μην φάτε σε ταβέρνα, οι ειδικοί μας προτείνουν ότι μπορούμε να πάρουμε μαζί μας κονσέρβες ή να τις αποθηκεύσουμε για κάποιο λόγο. Ποιες είναι όμως οι καλύτερες κονσέρβες με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, από ό,τι διαβάζω εδώ? Θα σας το πω εγώ τώρα. Λοιπόν, κονσέρβα κοτόπουλου. Δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοια κονσέρβα. Γραμμάρια 142, περίπου 32 γραμμάρια η καθαρή πρωτεΐνη που περιέχει αυτή η κονσέρβα. Στην δεύτερη θέση σαρδέλες. Κονσέρβα σαρδέλα υπάρχει. Κάθε κονσέρβα, λέει, περιέχει 23 γραμμάρια πρωτεΐνης. Με σαρδέλα ο τόνος λίγο πιο πάνω από τα 20 γραμμάρια σε πρωτεΐνη, σε μια κονσέρβα 142 γραμμαρίων. Και εδώ υπέστροφα επίσης, με λιγότερη πρωτεΐνη, 15 γραμμάρια. Και τέλος το τσίλι σε κονσέρβα περιέχει και αυτό 15 περίπου γραμμάρια αναφλιτζάνι. Αυτή τη φορά που διαβάζω εδώ. Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο με τις διαφημίσεις. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις γράφοντας Κοσμάς Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media και επικοινωνούμε. Επιστρέφω.

0: we trying so hard?
1: So I can breathe.
2: What do you need to breathe? Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.
6: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
7: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
9: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
10: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Stigma Radio.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για
0: άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής.

Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, επιστροφή στη μουσική. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για φορές την εβδομάδα μαζί. Θυμήσου και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Εδώ και λίγες μέρες έχουμε το C-Light S1. Είναι το ρομπότ το οποίο θα κάνει την οικιακή βοηθό στο σπίτι. Από ό,τι διαβάζω εδώ θα πουλιέται 15.000 δολάρια και τα πρώτα 100 ρομπότ έχουν ήδη κυκλοφορήσει στην αγορά, βέβαια ακόμα πειραματικά στους υπαλλήλους της εταιρείας, στα σπίτια τους ξεκίνησαν, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2027 θα αρχίσουν να πωλούνται κανονικά στην αγορά με τις υγείες μας.

Τις προηγούμενες μέρες κέρδισε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, το ευρωπαϊκό. Εγώ Ολυμπιακός δεν είμαι. Παρ' όλα αυτά είμαι της φιλοσοφίας ότι εμένα με ενδιαφέρει να το πάρει ελληνική ομάδα. Είτε είναι μπάσκετ, είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι πικ πονγκ, είτε είναι βόλεϊ. Εύχομαι να το πάρει ελληνική ομάδα. Οπότε χάρηκα πάρα πολύ που οι φίλοι μου που είναι Ολυμπιακοί χάρηκαν και χάρηκα και εγώ μαζί τους και όλους αυτούς που άκουγα γύρω μου ότι δεν θέλουν να το πάρω Ολυμπιακός επειδή είναι μια αντίπαλη ομάδα. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια βλακεία και μισή. Δεν έχουμε και την πολυτέλεια, δεν είμαστε και πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο για να τρογόμαστε μεταξύ μας, αλλά αυτό από την αρχαία Ελλάδα συμβαίνει. Δεν είναι τωρινό, κρατάμε παραδόσεις. Άλλωστε, το άσχημο της υπόθεσης είναι αυτό που πλακώθηκαν εκεί μέσα σε όλο τον κόσμο. Άνθρωποι που δεν έπρεπε να το κάνουν δημόσια αυτό τουλάχιστον. Όσα χρήματα και να έχεις, όση δύναμη και να έχεις, αν δεν έχεις πολιτισμό να το δείξεις τον άλλον, δεν ξέρω πόσο ψηλά είσαι.

Τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα, για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Να πούμε καλοκαίρι πλέον, να το πούμε. Εννοώ και θερμοκρασιακά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Ραντεβού και πάλι σε 6 μέρες εδώ. Γεια χαρά από μένα.

0: Στίγμα Radio.
1: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kay Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, Πέμπτη με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Cooler Radio.
1: Why are we trying so hard?
2: So I can breathe.
1: What do you need to breathe?
3: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
1: That's not my boy.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Why do we train so hard? So I can breathe.
2: What do you need to breathe? Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: the radio.
1: Why do we train so hard?
2: So I can breathe.
3: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσχολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: στίγμα.
1: Why are we trying so hard? So I can breathe.
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσχολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Sigma Radio.
1: Why do we train so hard?
2: So I can breathe.
3: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ότι εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
1: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
2: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
3: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατί

0: Στίγμα Radio.
1: Είμαι πάνω στη γη.
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό.
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Στίγμα Radio.

0: Stigma Radio.
1: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kane Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, Πέμπτη με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο. Ανθρώπινα δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Why do we train so hard?
1: So I can breathe.
2: What do you need to breathe? Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: radio.
1: Why are we trying so hard?
2: So I can breathe.
1: What do you need to breathe?
3: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Why do we train so hard?
2: So I can breathe.
1: What do you need to breathe?
3: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
1: That's the way, boy.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
7: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
8: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.